0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
7: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
6: Ποιον λες?
7: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
6: Α, εντάξει.
7: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
6: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω.
7: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
6: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
7: Α, ναι.
6: Ναι.
7: Δεν το έχω δει ποτέ.
6: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
7: Α, οκ. Okay.
6: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
7: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει.
6: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
7: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
6: Ρε φίλε.
7: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
6: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει.
7: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
6: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
7: Διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Ντροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μπράβο, πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Μπράβο, πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσύ.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει στην κορυφή. Μαζί. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Πρωινό που σε ανεβάζει. Up

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: ταιριάζει.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
11: Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μαζί σφαίρις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Up 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
5: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
8: Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
8: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ένα νερό κυραβαγγελιό. Ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσει να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατο.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Εντάξει, αυτό ήτανε. Το έβγαλα μόνο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι? Μπορώ να πω τα νέα της Ομπίς να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον Μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Έχω
2: μπλέξει.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
1: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram. Απ' 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
4: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
4: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
3: Eternal Water. Διψάς...
4: τι λέω τόση ώρα.
3: Να το βρεις.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
7: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται? Μ' ακούω δύο φορές.
1: Sound check.
0: Κάπως, τέλος πάντων, μ' ακούω έτσι περίεργα. Αλλά αυτό δεν μας αφορά. Λοιπόν, σήμερα 26

0: διάλειμμα μια μέρα.
1: Έκανα ένα διαλυματάκι με έναν.
0: Πήγε παράσταση.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά η παράσταση.
0: Γιατί γελάς?
1: Να ενημερώσω ότι πήγα στο παιδικό σταθμό που είναι η κόρη μου εκεί πέρα. Οπότε είχαμε μια παραστασούλα με παιδάκια. Μόνο παιδάκια.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έκλεισε και την πόρτα. Το βλέπεις έτσι, δεν θέλεις σήμερα να κάνουμε εκπομπή.
1: Τι ωραίο τραγουδάκι, μου το θυμήσατε, ευχαριστώ.
0: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω, αυτός που φτιάχνει τη λίστα έχει κάπως, του συμβαίνει στον ύπνο του, το βλέπει.
1: Ναι.
0: Και τα βάζει.
1: Πολύ φίλος μου, πολύ φίλος μου.
0: Γιατί τα βλέπεις εσύ στον ύπνο σου?
1: Ενίοτε.
0: Όπα, τι είναι, Μαρία?
1: Στον ύπνο μου τραγουδάω και χορεύω, μην το ψάχνεις.
0: Τι ύπνος είναι αυτός?
1: Ευχάριστος, ξένιαστος.
0: Κατάλαβες τώρα πως το λέω, είναι λίγο... Είναι περίεργο και βλέπω και χορεύει και τραγουδάς.
1: Ελαστιεύομαι προφανώς, δεν κοιμάμαι έτσι χορεύοντας και τραγουδώντας.
0: Λοιπόν, μαζί μας σήμερα έχουμε φιλοσοφία, σιδηροδυναμική, σαριδάκι, σκουτάλα, ριβιέρα, beach bar, restaurant και φυσικά εσύ μπορείς να μας στείλεις τα μηνυματάκια σου που μας λείπει σήμερα και ο Βαγγέλης. Να μας κάνεις παρεούλα εδώ τα κορίτσια, 6931-929-929. Μπορείς να μας γράψεις στο Instagram και το Facebook, βρίσκοντάς μας έτσι στην αναζήτηση Άπερ 92,9. Και φυσικά μας ακούσουν μέσα από το www.929.gr. Πάμε να δούμε λίγο γιορτές, ποιος γιορτάζει έτσι σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία, λοιπόν, σήμερα είναι του Αγίου Μακαρίου του Μάρτυρος. Οπότε γιορτάζει ο Μακάριος.
0: Ναι.
1: Έβλεπα Φαμαγκούστα το προηγούμενο διάστημα, οπότε έχω ενημερωθεί για τον αείμνηστο Μακάριο της Κύπρου. Οπότε έχω.
0: Έλεγα και εγώ θα μπει εδώ μέσα ένα φυσιολογικό άτομο. Όχι, φίλε μου.
1: Είναι ιστορικό πρόσωπο, όπως και να το κάνεις.
0: Τώρα, ό,τι περίσσεψε.
1: Τέλος πάντων, μαζί με το Μακάριο φυσικά γιορτάζουν κάποιες παραλλαγές του ονόματος από ό,τι βλέπω εδώ, όπως Μακάρης, Μακαράς και στα γυναικεία Μακαρία, Μακάρο με ωμέγα, το τονίζω.
0: Μακαρένα, πιστεύεις ότι βγαίνει από αυτό?
1: Γιατί όχι, αφού βγαίνει και το Μακαρίτσα και το Μακαρούλα, θα βγαίνει και το Μακαρένα.
0: Γιατί όχι? Δεκτό. Παγκόσμια ημέρα, τι λέει?
1: Κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Όχι, μπράβο.
1: Πολύ ωραία αφιέρωση, διότι φαντάζομαι θα πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις, ναι, ενημερωτικές σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, ναι, και γενικότερα στην κοινωνία. Και επίσης βλέπω εδώ μια διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων.
0: Αυτό δεν ισχύει για τον Βαγγέλη, διότι ο Βαγγέλης βασανίζεται καθημερινά.
1: Σωστά.
0: Εδώ, στο σταθμό, από εμάς. Τώρα πάμε στο Σαββατοκύριακο, όπου το Σάββατο έχουμε Πιερής, Πιερός, Πιερία, Σαμψόν και Διεθνής ημέρα ομοφιλοφιλικής υπερηφάνειας. Τι είναι αυτό το Pride?
1: Υπερήφανος που είσαι ομοφιλόφιλος, θεωρώ, μπορεί να υφίσταται.
0: Αφού το Pride ήτανε. Έγινε.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Κάποιος που ξέρει, ας μας στείλει λίγο μήνυμα.
1: Ο Σαμψόν, μπορώ να πω όμως ότι ήταν μαζί με το Μακάριο στην Κύπρο τότε, στα γεγονότα.
0: Α,
1: στο Κυπριακό,
0: η τρέλα,
1: εντάξει,
0: συνεχίζεται. Θα το τερματίσεις, βλέπω. Κυριακή έχουμε Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργούλα και Γερμανό.
1: Εντάξει, γνωστά αυτό.
0: Πιο γνωστά απ' τα άλλα.
1: Ναι.
0: Πιο γνωστά απ' τα άλλα.
1: Αργύρης, ας πούμε, το Ανάργυρος.
0: Α, από εκεί βγαίνει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει μέρα του να γιορτάζει Αργύρης?
1: Όχι καλέ, το Αγίον Αργύρι, των Αργύρων Αναργύρων γιορτάζουν οι Αργύριδες.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Α, δεν το ήξερα. Οκ, okay. Εντάξει, όσο ζεις μαθαίνεις. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια, σ' αρέσει τραγούδι?
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι και στο top 10. Δεν ξέρω τώρα σε ποια θέση, αλλά
1: είμαι σίγουρη. Έχει ωραίο story.
0: Πάμε ωραίο λοιπόν στίχος, να ξεκινήσουμε με λίγα λόγια.

0: Δεν ξέρω πια τι να πω. Από ό,τι έχω καταλάβει. Α, κάτι έγινε τώρα και δεν ακούω τη φωνή μου. Μια χαρά.
1: Εγώ την ακούω.
0: Ακούς διπλά?
1: Όχι.
0: Εγώ δεν την ακούω διπλά.
1: Κανονικά.
0: Α, εντάξει. Όπως κατάλαβες, επειδή είμαστε μια live εκπομπή, έχουμε και κάποια live προβλήματα. Δηλαδή, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Είναι αυτό που λέμε, συμβαίνουν στις ζωντανές αναμεταδόσεις.
0: Έτσι λοιπόν.
2: Στο γονέο, ευχάριστο!
0: Τι?
2: Θα πας θάλασσα!
0: Γιατί?
2: Γιατί έχουμε ένα τέλειο καιρό το Σαββατοκύριακο που έρχεται και σήμερα. Οπότε θα πας θάλασσα. Δεν χάρηκες, δεν ενθουσιάστηκες?
0: Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ, αλλά το είπες έτσι σε φάση ότι δεν πήγαινα τόσες μέρες.
2: Καλέ, προχτές δεν τα λέγαμε.
0: Εγώ κάθε μέρα στη θάλασσα είμαι.
2: Προχτές δεν τα λέγαμε ότι το Σαββατοκύριακο
0: μας κάνει κακό καιρό.
2: Ναι.
0: Αλλά εγώ μια χαρά θάλασσα πάω.
2: Εντάξει,
0: και άλλο κάνει κακό καιρό. Αλλά δεν την απολαμβάνω, έχεις δίκιο.
2: Μα με είχες αγχώσει, ρε Σικάλια. Ωραία, στο θα βρω άλλο νέο.
0: Τι εννοείς? Άλλο νέο για να χαρώ.
2: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Εγώ θα σου πω ένα νέο το οποίο. Εντάξει, βασικά το ξέρεις. Αύριο στο Ριβιέρα έρχεται η αγαπημένη Ανδρομάχη. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα πάμε θάλασσα. Και όχι απλά θα πάμε θάλασσα. Θα πάμε θάλασσα στο Riviera Beach Bar Restaurant. Και θα πάμε και για να φάμε και για να πιούμε κοκτέιλάρες. Εντάξει. Και φυσικά μοναδική θέα στο Πέραντι Γαλάζιο. Και θα ακούσουμε αργότερα κατά τις 9 η ώρα, περίπου εκεί υπολογίζω. Και την υπέροχη Ανδρομάχη που έχει έρθει με όλα τα σουξέ της. Και με την πάρα πολύ ωραία της χαρά και διάθεση. Να πούμε ότι η Ριβιέρα αναλαμβάνει κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, οτιδήποτε έχει ξεχωριστή περίσταση, το αναλαμβάνει, ρε παιδί μου, σε αυτό το παραθαλάσσιο περιβάλλον. Ονειρικό θα έλεγε κανείς, διότι ξέρεις, όταν ήμουν μικρή, δεν ξέρω αν εσύ το σκεφτόσαι, ας πούμε, που έχουμε κάνει και οι δύο από ένα γάμο, θέλω να πω. Που δεν έγινε έτσι βασικά. Ούτε ο δικός μου γάμος, ούτε ο δικός τρόπος, το σκέφτομαι. Αυτό που λες σε παραλία, αυτά τα ονειρικά, τα της ταινίας.
2: Ναι, αλλά.
0: Λοιπόν, εκεί μπορείς να τα κάνεις.
2: Παραδοσιακό άντρα.
0: Είναι λίγο οξύμορο.
2: Θα τα κάνουν οι υπόλοιποι.
0: Αυτό, θα ωραία. Τα κάνετε εσείς για
2: και
0: μας.
2: Θα μας καλείτε.
0: Βασικά θα τα κάνω εγώ στο δεύτερο γάμο.
2: Α, μίλησέ μου, μίλησέ μου.
0: Κατάλαβες, γιατί εγώ έχω ένα γάμο και ένα διαζύγιο.
2: Δεν βαριέσαι δουλίτσα να υπάρχει.
0: Αυτό ρε παιδί μου, εντάξει. Δίνω δουλειά και όρους. Αύριο λοιπόν 27 στο Ριβιέρα θα έχουμε την Ανδρομάχη. Κρατήσεις μπορείς να κάνεις στο 69-72-266-103. Και ενώ χορηγός είναι ο Αρμουτάκης ProCat. Έτσι μπορείς να δημιουργήσεις τις κατοικίες, το σπίτι που ονειρεύεσαι και μπορείς να συνδυάσεις σύγχρονο σχεδιασμό, υψηλή ποιότητα και καθημερινή άνεση. Να πω και το email procat@armoutakis.gmail.com και βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Θα μας πεις το τηλέφωνο?
2: Φυσικά, καλείτε στο 28 10 54 55 51, ώστε να σας συμβουλέψουν και να σας κατευθύνουν εκεί.
0: Πόσο εύκολο, το μάθα απ' έξω. Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, αγαπημένο και εμένα και της Μαρίας, και τον περιμένουμε πώς και πώς φέτος,
2: ναι,
0: να κατέβει.
2: Πραγματικά ενημερώστε μας, ενημερώστε μας, αν υπάρχει βγει κάποια ανακοίνωση, κάτι.
0: Πραγματικά, Μιχάλη, αν μ' ακούς, κατέβα.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
7: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
6: Ποιον λες?
7: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
6: Α, εντάξει.
7: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
6: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω.
7: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στην καρίσω έξω.
6: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
7: Α, ναι.
6: Ναι.
7: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ.
6: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
7: Α, okay.
6: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
7: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει.
6: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
7: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
6: Ρε φίλε.
7: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
6: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει.
7: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
6: Α, έρχεται, ανοίγει
7: δηλαδή,
6: την πόρτα, μπαίνει μέσα.
7: Ναι, ναι, okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
6: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
7: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
6: Να σου πω κάτι.
7: Παρακαλώ.
6: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
7: Ποτέ δεν ήμασταν.
5: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
10: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
11: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
12: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο service κάθε ηλεκτρική

0: επιχείρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
3: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ωραίο και το μπαγκράγκα.
1: Αλίμονο. Το Βαγγέλη να ρωτήσουμε.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ευτυχώς που δεν είναι εδώ ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι θα κάνουμε. Θα παίξουμε, άμα το βρω βέβαια, θα παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει με τα δώρα που δίνουμε. Τα δώρα. Τα εισιτήρια τέλος πάντων που δίνουμε. Για το Τεχνόπολης που πας και βλέπεις όποια ταινία θέλεις εσύ. Τώρα σκεφτήκαμε βέβαια μία τάκα να βάλουμε, την οποία τάκα δεν είμαι σίγουρη ακριβώς αν θα τη βρούμε. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή δεν τη βλέπω αυτή που είπαμε.
1: Πλέον δεν είμαι ούτε εγώ σίγουρη.
0: Γιατί ρωτήσαμε, για να καταλάβεις εσύ που μας ακούς, ρωτήσαμε και το ChatGPT. Γιατί τόσο πολύ ζωριστήκαμε να βρούμε. Πραγματικά τόσο πολύ ζωριστήκαμε. Οπότε θα βάλω. Τι να βάλω? Θες να την πει στην ατάκα?
1: Πιο πολύ μάλλον από εμένα θα την ακούτε παρά από TikTok.
0: Όχι,
1: και τέτοια
0: τι.
1: Γιατί δεν υπάρχει, παιδιά.
0: Περίμενε, θα βάλω μια σκηνή που βρήκα.

0: δεν ξέρω αν είναι καλή σκηνή. Mm-hmm. Αλλά θα τη βάλω να την ακούσουμε και θα δούμε από πού είναι, λοιπόν.
1: Αν υπομονώ.
2: Πορδοσία!
3: Προδοσία!
2: Πορδοσία!
3: Πόρδο! Προδοσία! Με μπέρδεψες!
2: Είναι λάθος αυτό που λες εσύ!
3: Δεν ξέρω εγώ ελληνικά και ξέρεις εσύ!
2: Δεν τα ξέρεις καλά. Εγώ κάνω μαθήματα και τα μαθαίνω καλά.
3: Πού, σε νυχτεριδινό?
2: Μαθαίνω από τη τηλεόραση.
3: Μπα!
2: Συ, πήρα μια μικρή τηλεόραση και μαθαίνω. Με δάσκαλο.
3: Τι δάσκαλο?
2: Αχ, έλα που βγαίνει στη τηλεόραση και μιλάει αργά και καθαρά και μπορώ και το καταλαβαίνω.
3: Σε ποιο κανάλι?
2: Σε όλα τα κανάλια.
3: Τι ώρα?
2: Όλες τις ώρες.
3: Δεν βγάζω άκρη. Σταμάτα γιατί θέλω να πάρω τηλέφωνο.
0: Αυτό ήταν.
1: Τι ωραία.
0: Νομίζω έχεις καταλάβει από πού είναι.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν είναι το θέμα μας.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχω καταλάβει εγώ.
0: Αυτό. Στέλνεις, αν και εσύ έχεις καταλάβει από πού είναι, έτσι, από ποια σειρά ελληνική, αγαπημένη, στέλνεις μήνυμα στο 6939-29929 στο Viber και οι τρεις πρώτοι που θα στείλουν παίρνουν δώρο δύο διπλές, μία διπλή πρόσκληση δηλαδή ο καθένας, δηλαδή τρεις διπλές δίνουμε, μία διπλή πρόσκληση ο καθένας για να πάει να δει στο Τεχνόπολης. Αυτό της επιλογής του, τέλος πάντων.
1: Αυτό το κάτι που θέλει.
0: Αυτό το κάτι που θέλει, τέλος πάντων. Έχει δίκιο η Μαρία μας.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
4: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
3: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: συζήτηση που πιάσαμε τώρα εδώ πέρα. Τα off μικροφόνου πραγματικά. Εγώ ένα έχω να πω. Μην αφήνετε κανέναν να σας κάνει αυτό που θέλετε και να σας χαλάει τη ζωή, ρε παιδί μου. Κάποιοι άνθρωποι είναι κακοί από τη φύση τους, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που λέμε στα μικρά παιδάκια, δεν ξέρω αν το λες στη μικρή σου, ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι. Κακίες!
1: Υπάρχουν και κακοί άνθρωποι που ούτε κλέβουν ούτε σκοτώνουν, αλλά είναι κακοί. Εγώ θα πω, κρατάμε την αυτοεκτίμησή μας ψηλά και τον αυτοσεβασμό μας να μην τον χάνουμε ποτέ.
0: Έτσι, γιατί αυτοί που λέμε ότι οι κακοί άνθρωποι και καλά κλέβουν, όχι. Αυτοί που κλέβουν έχουν ένα λόγο να κλέψουν. Αλλά αυτοί που κάνουν κάτι χωρίς να έχουν λόγο και αιτία από πίσω, είναι απλά κακοί, ρε παιδί μου. Έτσι, mm-hmm. Είναι η φύση τους. Τι να το κάνουμε τώρα. Είναι η φίλη σου, είναι η πρώην φίλη σου, εύχομαι. Είναι ο πρώην σου, είναι κάποιος ο οποίος κάτι σου έκανε.
1: Συγγενής σου.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι παίζει στο Ηράκλειο, αυτό το υπέροχο τριήμερο που γίνεται ένας χαμός.
1: Ισχύει, πραγματικά. Καλό φυσικά.
0: Εμένα μ' αρέσει. Αλήθεια στο λέω, μ' αρέσει. Δηλαδή χαίρομαι να λέω, αχ. Γίνεται και αυτό και αυτό και πού θα πρωτοπάω. Μ' αρέσει, ρε φίλε.
1: Ναι, και δεν γίνονται όλα και στο κέντρο του Ηρακλείου. Γίνονται και στα περίχωρα. Οπότε
0: καλύτερα, γιατί
1: πού
0: να βρούμε πάρκινγκ στο κέντρο του Ηρακλείου. Λοιπόν, για πες μας για σήμερα, να πω εγώ για το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, να πω ότι ξεκινά η διάσημη γιορτή κρασιού στις Δαφνές. Το οποίο είναι ένα φεστιβάλ που φέτος κλείνει 50 χρόνια, παρακαλώ. Ξεκινάει λοιπόν από σήμερα και διαρκεί ως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Κάθε μέρα βλέπουμε και ένα γλεντάκι,
0: νόμιζα
1: ένα διαφορετικό
0: κάθε μέρα
1: event.
0: Θα πίνουμε.
1: Και κάθε μέρα θα πίνουμε, εννοείται.
0: Είσαι τέτοια.
1: Όχι, δεν είμαι τέτοια, παιδιά. Εγώ δεν πίνω αλκοόλ. Αλήθεια. Έκτοτε βλέπουμε Δομήνικο Ταβερναράκι πάλι με τη θεατρική ομάδα του γυναικείου συλλόγου Ήριδα. Όταν δάκρυσε το Πνίτσε. 9 η ώρα το βράδυ στο θεατράκι του Καράβολα.
0: Μια χαρά.
1: Στην παραλιακή του Ηρακλείου μας. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, να αναφέρουμε εδώ, με ελεύθερη είσοδο. Επίσης, πάλι στα πλαίσια του ιδίου φεστιβάλ, βλέπουμε στον παραλιακό χώρο της Αλικαρνασσού αυτή τη φορά, σήμερα και όχι, μάλλον ξεκίνησε από χτες και τελειώνει σήμερα στις 9.30 για το hip hop. Βλέπω εδώ βραδιές hip hop.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα σου έχω μαζέψει, άκου τώρα να δεις, που έχεις και παιδί. Έχουμε πάρα πολύ ωραία εντυπωσιακά πειράματα για αύριο, Σάββατο 27 του μήνα, στις 11 η ώρα το πρωί, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο ανακοινήθηκε κιόλας.
1: Καλό.
0: Έτσι. Και ο καθηγητής Βαγγέλης Φραγκιαδάκης θα καταπλήξει, λέει, μικρούς και μεγάλους, χρησιμοποιώντας απλά καθημερινά αντικείμενα για να τους μοιήσει έτσι στους νόμους της φυσικής. Εγώ, να ξέρεις, βασικά το ξέρεις γιατί το είπα πριν, θα πάμε σίγουρα. Δηλαδή, κοίταξα το ημερολόγιο μου, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται και θα ήθελα να γίνονται περισσότερες δράσεις στο μουσείο, να σου πω την αλήθεια. Τώρα έχουμε το κανόνι της ειρήνης, όπου 8.30 ώρα το βράδυ στα Σταυράκια, μέσα στο φεστιβάλ επίσης της τέχνης Καθοδών, θα παρουσιαστεί λοιπόν το Σάββατο 27 του μήνα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και το έργο μεταφέρει ένα ανθρώπινο μήνυμα αγάπης και σεβασμού. Τα έσοδα θα διατεθούν τέλος πάντων σε έναν καλό σκοπό και περνάμε σε ένα άλλο το οποίο μου κάνει και εντύπωση. Θερινό σινεμά με μπουφέ. Έχει 27 Hello. Και 28 του μήνα. Έτσι, και τις δύο μέρες, 9 η ώρα το βράδυ στην Βίγλα, που είναι απέναντι από το... απέναντι μέσα στο πάρκο... το, πώς το λένε, Γεωργιάδη. Ωραία, είναι δωρεάν και έχει... πώς το λένε, 8.30 ώρα, οι προβολές θα αρχίσουν 9 και έχει και popcorn. Και είναι 3 ευρώ το εισιτήριο. Ναι, πες άλλο ένα.
1: Λοιπόν, επίσης, εγώ το Σάββατο αύριο θα πάω σίγουρα στο Ανοιχτό Θέατρο Σιλάμου, όπου παρουσιάζει το εργαστήριο του θεατροδρομίου Μπερνάρντα Άλμπα, επίσης, στο σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Και θέλω πάρα πολύ να δω και τη δική τους οπτική. Και φυσικά το δεύτερο τμήμα του ιδίου εργαστηρίου του θεατροδρομίου παρουσιάζει μίδια του Μπόστ την
0: Όταν
1: Κυριακή.
0: Λες το δεύτερο τμήμα.
1: Έχει κάνει δύο τμήματα φέτος ο Χρόνης, λόγω συμμετοχής. Αν δεν απατώμε, το ένα είναι πολύχρονο. τμήμα, δηλαδή είναι πάλι μαθητές.
0: Okay.
1: Και φέτος είναι οι καινούργοι στο δεύτερο τμήμα του εργαστηρίου που παρουσιάζει τη μύδια του Μπόστ.
0: Α, οι καινούργοι είναι στη μύδια του Μπόστ.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θυμάμαι ότι ήταν και ο Μάριος Μουράτης που είναι χρόνια.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι, είδα το όνομά του, τον έχω δει.
0: Συγγνώμη, δεν θυμάμαι του, δεν ξέρω τους υπόλοιπα, παιδιά. Μόνο εκείνον θυμάμαι,
1: ναι.
0: Και φίλος μου, αλλά. Ναι.
1: Σκηνοθεσία Χρόνης Αφουντζάκης.
0: Βέβαια, εντάξει, αυτό. Τώρα την Κυριακή έχουμε Ψάρο Τρομάρα, ο Μάγος Βιτάλιο και. Όχι, αυτά ήθελα να πω. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα γίνει η αρχή στις 7 η ώρα στην πλατεία Μόσαϊκου, στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης. Μέσα στο Φεστιβάλ Τέχνικα Δοδών θα έχει πάλι τον Μάγο Βιτάλιο, που μας είπε και η Μαρία ότι είναι top. Πάρα πολύ καλός. Και θα κάνει ταχυδακτυλουργικά, επαθεγκεφαλικό.
1: Με τη γλώσσα.
0: Και την ίδια ώρα στην πλατεία Ελευθερίας ο DJ Νίκος Ρηγάκης θα αναλάβει τη μουσική και τέλος πάντων θα ξεσηκώσει το κοινό. Ενώ στις 9 η ώρα θα γίνει και η αυλαία του φεστιβάλ με τη συναυλία της Γεωργίας Νταγάκη με τίτλο «Από την Κρήτη ως το Άπειρο». Αυτά ήταν τα νέα. Εύχομαι να γίνουν περισσότερα και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε και να τα λέμε καθημερινά για να έτσι, η τέχνη να πηγαίνει λίγο παραπέρα.
1: Φυσικά, φυσικά.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λιμάνι.
7: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον ΑΠ 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
9: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
9: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
10: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
11: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
12: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
13: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
14: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: επιστρέψαμε εδώ. Θέλω να μου πεις τι έχεις στο μυαλό σου.
1: Αχ, ανυπομονώ να έρθει Τετάρτη, να μπει ο Ιούλης και να πάω στους Pixlax. Που ξέρω πως το περιμένουν πολύ, διότι είναι ένα αγαπημένο συγκρότημα. Να πούμε ότι εμφανίζονται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης για μια καλοκαιρινή συναυλία που θα παρουσιαστούν οι μεγαλύτερες τους επιτυχίες και τραγούδια από το νέο άλμπουμ τους, Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα.
0: Έτσι, άμα ήταν τώρα το Βαγγέλης, Λίγο Χρώμα για τα Άσπρα.
1: Τέλος πάντων, εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε διαδικτυακά στο Ticket Services και να πούμε ότι τη διοργάνωση την έχει αναλάβει το Cretan Art Production, ενώ ο χορηγός επικοινωνίας Α92,9.
0: Έτσι, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και τη Δευτέρα 29 έκτου, έτσι, τόσο κοντά, στο Τεχνόπολης έρχονται οι Λοκομόντο και έρχονται φυσικά για να φέρουν μαζί τους το απόλυτο καλοκαιρινό παλμό. Αγαπημένες επιτυχίες, πράγματα τα οποία χορέψαμε, τραγουδήσαμε και τραγουδάμε ακόμα, έτσι. Και φυσικά να ανεβάσουν τη διάθεση του καλοκαιριού στο αποκορύφωμα. Εννοείται χορηγός επικοινωνίας ο Α92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Και πάμε να ακούσουμε έτσι προς τιμήν αυτής της συναυλίας της υπέροχης. Πάμε να ακούσουμε Δεν Προλαβαίνω.
1: Δεν Προλαβαίνω.
0: Ελπίζω εμείς να προλάβουμε.

0: Φιλοσοφίες. Αγαπημένες φιλοσοφίες και αγαπημένη μπουγάτσα. Γιατί όταν λέμε μπουγάτσα, εννοούμε φιλοσοφίες. Και θα σου πούμε τώρα τις αγαπημένες μας. Πες μου την αγαπημένη σου, Μαρία.
1: Την αγαπημένη μου, ξέρετε ποια είναι.
0: Αυτή θέλω να ακούσω,
1: είναι μία βασική με κρέμα, ζάχαρη, άχνη και κανέλα.
0: Έτσι.
1: Αλλά έχουμε να προτείνουμε στον κόσμο σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα σε μπουγάτσα, όλα αυτά, έτσι. Και φύλλο χαρουπιού, φέτα, ελιά, ντομάτα και ρίγανη.
0: Που είναι η δικιά μου αγαπημένη.
1: Oh, δεν μου το έχεις πει αυτό.
0: Είμαι τη χωριάτικη εγώ τη σαλάτα.
1: Πάντα τέτοια εύχομαι.
0: δεν είχαμε. Μπουγάτσα με ήλιο με πραλίνα, αλατισμένη καραμέλα και κράμπλ.
1: Αυτή είναι του Βαγγέλη, αγαπημένη.
0: Είναι του Βαγγέλη και δικιά μου γλυκιά. Αλλά αν με βάλεις να διαλέξω γλυκό ή αλμυρό, θα διαλέξω αλμυρό ή φουλ.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Φουλ και εσύ.
1: Το επιβεβαιώνω. Όχι, για σένα το επιβεβαιώνω.
0: Α, εσύ τι είσαι, του γλυκού ή
1: το... ανάλογα, τι ζητάει εκείνη την ώρα ο οργανισμός. Δεν έχω προβλήματα.
0: Κατάλαβα. Πλατεία Λιατωριών 33, Καστινανογεννάκη, ένα στην Φιλοθέη μέσα στο Sport Point και φυσικά φαγητοεφαρμογές, φιλοσοφίες.gr και όπως καταλαβαίνεις, μείον 10% έκπτωση. Πάμε να μας ρωτήσουν και να απαντήσουμε. Τι κάνεις
1: και πού είσαι.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Λοιπόν, να πω φιλιά πολλά στην φίλη μου την Καλλιόπη που έχει στείλει τα μηνύματά της. Καλημέρα και ελπίζω να είσαι πάρα πολύ καλά εκεί στον Αλμυρό. Εκτός αυτού τώρα, θέλουμε να σου μιλήσουμε γιατί έχει έρθει η ώρα να πούμε για ταινίες. Να μιλήσουμε για ταινίες. Να κάνουμε το κουτσομπολιό μας λοιπόν. Και it's time!

0: Λοιπόν, έχουμε δύο ταινίες που παίζουν από εχθές στο Τεχνόπολης και εμείς θα τις πούμε. Εγώ θα ήθελα να πω για το Supergirl, γιατί όμως. Άκου τώρα, θα σου πω, θα σου δώσω τσαγάκι. Λοιπόν, άκου. Εγώ, μου έχει πιάσει μία περίοδος. Καλά, όλοι έχουμε αυτή την περίοδο. Που ξέρεις, ανοίγεις το Netflix και είσαι να τα δω όλα, τα πάντα όλα. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω στη ζωή μου, θα βλέπω μόνο Netflix.
1: Okay.
0: Οπότε, είχα πιάσει να δω, που εμένα μου αρέσουν και οι σειρές λίγο. Πώς τη λένε αυτές οι σειρές?
1: Μυστηρίου, περιπέτειας.
0: Ναι, αλλά αυτές που έχουν να κάνουν με σούπερ ήρωες, με δυνάμεις, με αυτά.
1: Τα φαντασία.
0: Ναι, αλλά όχι Star Wars, αυτό παραπάει.
1: Ναι, εντάξει,
0: περιπέτειες. Αυτοί που είναι κανονικοί άνθρωποι και απλά έχουν δυνάμεις. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ίσως τώρα. Είναι το όνειρό σου αυτό.
0: Αυτό σκέφτηκα τώρα.
1: Ναι, ο πότερος σου σκοπός. Ναι,
0: πρέπει να πάω στο ψυχολόγο.
1: Μια υπερδύναμη, κάτι.
0: Να το ψάξω. Οπότε έβλεπα εγώ το Supergirl. Με την κοπέλα που έκανε την Kara Zor-El.
1: Αυτό
0: λοιπόν, έχω δει όλη τη σειρά.
1: Έλα.
0: Οπότε πως καταλαβαίνεις, βλέποντας τώρα εδώ ότι παίζει ταινία, που όταν μου είπες εσύ παίζει Supergirl, είμαι σε φάση.
1: Ποιο Supergirl? Α, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και σου πήρε χρόνο να το ψάξεις. Γι' αυτό τόση ώρα δεν μιλάς.
0: Και μπήκα στην περίληψη της ταινίας και είδα ότι είναι αυτή. Όπως καταλαβαίνεις, εγώ θα πάω να τη δω, γιατί δεν γίνεται να μην πάω να τη δω τώρα. Ξεκινά λοιπόν ένα διαστημικό ταξίδι εκδίκησης μαζί με ένα νεαρό κορίτσι που ζητά την δικαιοσύνη για τη δολοφονία της οικογένειάς της. Είναι μια πιο σκοτεινή και όρημη από τις προηγούμενες ταινίες της DC, με αρκετή δράση αλλά και έντονο συνέστημα. Τώρα, η δεύτερη ταινία που έχουμε να προτείνουμε είναι το Fuse.
1: Σε ευχαριστώ που μου έβαλες και ένα περιπετειώδης, όπως αρέσει εμένα, ναι.
0: Ψήνεσαι.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μου θυμίζει λίγο ρηφηφή που διάβασα την περίληψη. Δηλαδή στο κέντρο του Λονδίνου, για να καταλάβεις, ανακαλύπτεται ότι υπάρχει μία βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η περιοχή ξαφνικά κενώνεται. Την ίδια στιγμή λοιπόν μία συμμορία εκμεταλλεύεται το όλο αυτό το χάος με σκοπό να πραγματοποιήσει μία τεράστια ληστεία τράπεζας.
0: Έχεις δίκιο, ταιριάζει με το ρηφιφί.
1: Ναι, απλά αυτοί λίγο τα βάζουν μεταξύ τους. Και φοβάμαι ότι θα φαγωθούν και μεταξύ τους.
0: Έχω πολύ περιέργεια.
1: Ναι, έχω πολύ περιέργεια να το δω. Δηλαδή, ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι δεν είναι κανείς αξιόπιστος, αλλά θέλω να δω αν είναι από την ομάδα ή αν είναι εκτός.
0: Ξέρεις τι, σε αυτές
1: σε πολιτικούς, μεγάλους, ανώτατους άρχοντες της πόλεως. Θα το δούμε, θα
0: Κοίταξε,
1: το δούμε.
0: Γενικότερα σε αυτά τις ταινίες με ληστεία και γενικότερα στις ληστείες και αυτές τις επιχειρήσεις τρώγονται εκεί μεταξύ και από μέσα τρώγονται μεταξύ τους, λόγω του ότι είναι μεγάλη ένταση και λόγω του ότι διακυβεύονται πολλά.
1: Παίζονται κεφάλια.
0: Λεφτά, κεφάλια. Χαμός γίνεται. Οπότε σου έχουμε δύο top πραγματικά ταινίες να πας να δεις στο Τεχνόπολης, Supergirl και το Fuse. Δύο ταινίες που πραγματικά είτε το ένα δεις είτε το άλλο δεν θα χάσεις. Οπότε έχεις και επιλογές όλες αυτές που είπαμε πριν από
1: και
0: τα βολταράκια τη Λίτζα. Και για το
1: Τεχνόπολης. Προβάλλονται έτσι. Πολλές ακόμα. Βέβαια, το προηγούμενο.
0: Το Toy Story να πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό να πας να το δεις. Και συνεχίζουμε με Άννα Βύση και αγαπημένο Αιγαίο.

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
14: Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
18: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
19: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
20: Locomondo Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
21: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: επιστρέψαμε εδώ και φυσικά επιστρέψαμε με φαγητό. Γιατί τι άλλο να δούμε, να συζητήσουμε εμείς εδώ πέρα, όταν πλησιάζει η ώρα για να δούμε τι θα μαγειρέψουμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν το παθαίνεις και εσύ αυτό το πράγμα.
1: Αχ, μονίμως.
0: Τι θα μαγειρέψω σήμερα, τι θα μαγειρέψω σήμερα. Και άσε που αν έχεις και picky eater στο σπίτι, δηλαδή ο σύζυγος ή το παιδί είναι, δεν μπορώ να φάω αυτό, δεν θέλω να φάω αυτό, αυτό δεν είναι τραγανό, αυτό δεν είναι έτσι, αυτό δεν έχει τυρί, αυτό έχει τυρί, αυτό έχει ντομάτα. Αυτό...
1: Φυσικά εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά.
0: Δηλαδή?
1: Αν πρέπει εγώ να βάλω την ιδέα και να κάνω εγώ και την Παρασκευή, αν δεν σας αρέσει, βρείτε τα. Δεν μπορώ, δεν είναι τεχνή, λίγο πιο αυστηρή είναι αυτά, ναι.
0: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς όμως σου έχουμε τη λύση. Κουτάλα, φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη Γωνία. Αλλά φυσικά θα βρεις και στο κέντρο, στην Ανοπόλεως 2. Αυτά τα δύο καταστήματα λοιπόν, και εκεί μπορείς να βρεις φαγητό που δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το κιλό. Δηλαδή του λες, βάλε και Στέφανε λίγο ακόμα. Στέφανε δεν το λένε τον άνθρωπο, κορίτσια δουλεύουν, αλλά μπορείς να πεις, βάλε και λίγο ακόμα. Και με το μάτι, δηλαδή να του πεις, θέλω 10 ντολμαδάκια.
1: Ναι.
0: 10 θα σου βάλει αυτός. Είναι έτσι, πας εκεί και παίρνεις. Επίσης, καθημερινά για σένα ετοιμάζονται 2 πίτες, 6 σαλάτες, 4 κρύα ορεκτικά, 8 ζεστά κυρίως πιάτα και φυσικά πάντα. Μα πάντα υπάρχει ένα φαγητό με μπεσαμέλ. Γιατί αν είσαι λάθο.
1: Παστίτσιο, μουσακά, παπουτσάκια, πολύ μπαίνει μπεσαμέλ.
0: Σουφλέ και τέτοια.
1: Σουφλέ, ναι.
0: Εντάξει, αντιγιά. Πίνασα, να ξέρει.
1: Το ίδιο. Και είναι ακόμα 9 και 20.
0: Λοιπόν, επίσης έχουμε για vegetarian επιλογές. Είναι 11 με 7 ανοιχτά καθημερινά. Το Σάββατο 12 με 4, Κυριακή είναι κλειστά. Τώρα, αυτό που θέλουμε να κάνεις είναι να στείλεις μήνυμα στο Instagram του σταθμού. Και οι τρεις πρώτοι που θα στείλουν τη λέξη κουτάλα με μεγάλα κεφαλαία γράμματα μπαίνουν στην κλήρωση για την Τετάρτη που θα γίνει για την δωρεπιταγή του κουτάλα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: που σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Σαν σήμερα το 1994 βλέπουμε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου να δίνει το δεύτερο αγώνα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες με την αντίστοιχη Εθνική Ομάδα της Βουλγαρίας και χάνει.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, χθες που είπα ένα αντίστοιχο, που είπα και σκορ, γύρισε και είπε στο Βαγγέλη, ναι, νίκησε με ένα ή έχασε με ένα, κάτι τέτοιο, και μου λέει τι ένα. Του λέω ένα, έλεγε το άρθρο. Μου λέει δεν μπορείς να πεις νίκησε με ένα. Πρέπει να βάλεις τι, με ένα τι, ένα δύο, ένα τρία, ένα πέντε, ένα μηδέν. Κάτι να βάλεις.
1: Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν και θυμούνται μάλλον ακόμα και σε ποιο λεπτό μπήκε το εκάστοτε γκολ.
2: Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη.
1: Τα αδέρφια μου έτσι θα είναι πάντως.
2: Είναι ποδοσφαιρόφιλα. Πόσο είναι?
1: Φανταστείς. Να μην είναι εγώ με 30, να μην είναι αυτή 26, 27 εκεί.
2: Α, είναι πάνω στο άνθος της ηλικίας του.
1: Ναι.
2: Οκ, αν ξέρει κάποιος ποδοσφαιρόφιλος να μας πει για τη συγκεκριμένη του 1994, ποιος κέρδισε εν τέλει και πόσο ήταν το σκόρ, παιδί μου, να μάθουμε κι εμείς που αυτό να τα ξέρουμε. 6-31-929-929 και το 1960 η Μαδαγκασκάρη αποκτά την ανεξαρτησία της από την Γαλλία.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Πήγαμε λίγο πιο μακριά.
2: Έτσι. Και σήμερα έχει γενέθλια η αγαπημένη, η Αριάννα Γκράντε.
1: Ω, πανέμορφη, μια τη ωραιότερη γυναίκη.
2: Πραγματικά, ναι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει πολύ και ο χαρακτήρας της, τουλάχιστον αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Δεν ξέρω πώς είναι.
1: Ναι, νόμιζα ότι έχετε πιει και καφέ, έτσι όπως το πες.
2: Όχι. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω, το καλό, το γλυκό. Το... Βέβαια, πολλοί θα το εκμεταλλευτούν και θεωρώ ότι το ήδη το εκμεταλλεύτηκαν. Αν με ρωτάς. Αλλά ναι. Τη εύχομαι χρόνια πολλά και υγεία πάνω απ' όλα. Φυσικά. Σε περίπτωση που κι εσύ έχεις γενέθλια σήμερα, χρονιά σου πολλά.
1: Εννοείται. Να τα εκατοστήσεις.

0: Ελληνικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
7: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: την υδροδυναμική σαριδάκη που είναι στο πλάι μας καθημερινά. Και από τότε που ξεκίνησα, βασικά είναι και στο δικό μου το πλάι καθημερινά. Αλλά και μπορεί να είναι και στο δικό σου το πλάι. Γιατί, αν την επιλέξεις από την αρχή, μπορείς να έχεις ένα σύμμαχο, ένα φίλο και φυσικά θα σου δώσει όλες τις λύσεις που ζητάς και γυρεύεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Βρίσκεται στην
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 και μπορείς να τους βρεις και στο 28 10 52 80 88 ή στο site τους hydrodynamiki.com.
0: Αυτό που μπορείς να κοιτάξεις και να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή είναι τα ηλιακά Thermit, ελληνικούς ηλιακούς θερμοσύφωνες με υψηλή ποιότητα για να έχεις ζεστό νερό όλο το χρόνο και φυσικά αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, υψηλή απόδοση και ανθεκτική κατασκευή, μεγάλη διάρκεια ζωής και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχει και 7 έως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση. Mm-hmm. Δηλαδή, πες μου τι άλλο θες, πόσο πια πλάνα θα κάνουμε όλα τα πράγματα.
1: Ιδανικά και για σπίτι και για επαγγελματικό χώρο φυσικά.
0: Βέβαια. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να συζητήσουμε και αυτό που λέγαμε πριν και επιστρέφουμε.

0: σαριδάκες που είναι στο πλάι μας καθημερινά και από τότε που ξεκίνησα βασικά είναι και στο δικό μου το πλάι καθημερινά, αλλά και μπορεί να είναι και στο δικό σου το πλάι, γιατί αν την επιλέξεις από την αρχή μπορείς να έχεις ένα σύμμαχο, ένα φίλο και φυσικά θα σου δώσει όλες τις λύσεις που ζητάς και γυρεύεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Βρίσκεται στην
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 και μπορείς να τους βρεις και στο 2810-52-80-88 ή στο site του hydrodynamiki.com.
0: Αυτό που μπορείς να κοιτάξεις και να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή είναι τα ηλιακά Thermit, ελληνικούς ηλιακούς θερμοσύφωνες με υψηλή ποιότητα για να έχεις ζεστό νερό όλο το χρόνο και φυσικά αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, υψηλή απόδοση και ανθεκτική κατασκευή, μεγάλη διάρκεια ζωής και εντάξει όπως και να το κάνουμε έχει και 7-25 χρόνια γραπτή εγγύηση. Mm-hmm. Δηλαδή πες μου τι άλλο θες, πόσο πια πλάνα θα κάνουμε όλα τα πράγματα.
1: Ιδανικά και για σπίτι και για επαγγελματικό χώρο φυσικά.
0: Βέβαια. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να συζητήσουμε και αυτό που λέγαμε πριν και επιστρέφουμε.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Βαγγελιά, βαγγελιά.
3: Ένα νερό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: App Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
2: Νούμερο 3.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Νούμερο 2.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Νούμερο 1.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
8: Θα με βοηθήσει να το πει.
7: Ναι.
8: Θες το διαβάσεις?
7: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
8: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
7: Όχι, αλλά δες τώρα.
8: Περιμένω να τελειώσει.
7: Όχι, είναι χαλή.
8: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
7: Ναι, εντάξει, αυτό ήτανε. Το έβγαλα
8: μόνο. Να σου πω κάτι.
7: Παρακαλώ.
8: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό, τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
7: Πες τα.
8: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
7: Συγγνώμη.
8: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
7: Επιτέλους είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
1: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
9: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
10: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
9: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
10: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
11: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
9: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
12: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
13: Κουτάλα.
12: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
13: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
12: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
13: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
12: Όσο θέλεις?
13: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
12: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
13: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
14: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972 266 103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
1: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
0: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, μην όλα πιο δύσκολα.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a Platsurista. Peace, Love, Music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σας, ό,τι είδηση κακιά έχετε ακούσει, γιατί γίνονται πάλι πολλά. Καλοκαίρι είναι, γιατί να ακούμε καλές ειδήσεις. Ας ακούμε μόνο κακές, να μαυρίσει η ψυχή μας. Όχι, εδώ είμαστε να αντισταθούμε, να κάνουμε την επανάστασή μας. Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου του 2026. Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο, είναι στον αέρα.
1: Είναι στον αέρα, ζωντανά σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί αλλά και σε όλα τα νησιά γύρω από το νησί. Κύθυρα, Σαντορίνη, Κάσος, Κάρπαθος, Γάβδος, καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσω του www.καλοκαίριστονότο.com, από πιο μακριά ή από πιο κοντά τέλος πάντων. Και εννοείται, περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, τις καλημέρες σας, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. Θα πάτε σε κανένα γλέντι, θα κάτσετε σπίτι, θα κάνετε επιτέλους το πρώτο σας μπανάκι. Περιμένουμε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads. Καλοκαίριστονότο θα μας βρείτε με ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες. Και εννοείται πώς θα τα πούμε εδώ. Ή βασικά θα πούμε ό,τι προλάβουμε.
1: Ό,τι προλάβουμε σήμερα, παιδιά, γιατί πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Για πες μας, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα.
0: Σήμερα έχουμε να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, ένα απίστευτο νησί, το οποίο εκεί τα τελευταία χρόνια γίνεται χαμός με το Τσούλα Φέστιβαλ. Γιατί το Τσούλα ακούγεται έτσι κάπως βαρύ, αλλά είναι κάτι εκεί εθιμοτυπικό. Η στολή του είναι ένα σύμβολο. Είναι, θα μας τα πει όλο ο αντιδήμαρχος εκεί της Αστυπάλαιας. Θα μας πει και για το νησί που είναι απίστευτο, το νησί της Πεταλούδας. Και φυσικά θα μας πει για το φεστιβάλ και όλα όσα θα διαδραματιστούν αρχές του Ιουλίου.
1: Για ξαναπέσμαστε να θέλετε τη λέξη.
0: Διαδραματιστούν.
1: Ναι, νομίζω το έχουμε τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να κάνουμε, θα μαγειρέψουμε τίποτα σήμερα.
0: Εννοείται, θα μαγειρέψουμε και θα φτιάξουμε κάτι φανταστικό. Σήμερα σας έχω γεμιστό καλαμάρι με γαμοπύλαφο, παρακαλώ πολύ. Από το Ρέθυμνο.
1: Εντάξει, αυτή η συνταγή ακούγεται wow, δεν ξέρω πώς θα είναι η υλοποίηση όμως.
0: Γενικότερα είναι μια μαγειρική η οποία παντρεύτηκε κάπως. Οπότε να πούμε και βίον ανθόλσπαρτον στα παιδιά που παντρεύτηκαν όντως στο Ρέθυμνο και δημιούργησαν αυτή εδώ την συνταγή που ήταν συμβατή σε όλους.
1: Και τι άλλο, έχουμε να στείλουμε κάποιες διακοπές, νομίζω.
0: Εννοείται πως έχουμε να κάνουμε την κλήρωσή μας ζωντανά με Χανιά, Μήλο Χανιά. Σας περιμένει, οπότε εσείς που δηλώσετε συμμετοχή, να έχετε το κινητάκι σας δίπλα σας εκεί δύο παρά που θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Γιατί άμα χτυπήσει η τύχη την πόρτα και εσείς λείπετε, τι θα κάνουμε εμείς.
1: Έλα μου ντε. Έχουμε και νέο όμως διαγωνισμό που σκάει σήμερα από Annette Lines με εισιτήρια για Ηράκλειο Πειραιά Ηράκλειο ή Πειραιά Ηράκλειο Πειραιά. Mm-hmm. Όπως τα θέλετε, τα χρησιμοποιείτε εσείς. Οπότε λοιπόν να είστε συντονισμένοι, γιατί σκάει σε λίγη ώρα ο διαγωνισμό με δίκλινη καμπίνα εκεί, Super Lux, όλα τα πάντα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντί μου είναι απαστράπτουσα. Super Wow, φανταστική, πρώην εγκυμονούσα, νυν όμως μιλφάρα. Γόγο βερηγού.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο άνθρωπος που το πρωί ξυπνάει με γκρίνια και το μεσημέρι είναι άλλος άνθρωπος, Γιώργος Μπαλαθιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, εδώ για ακόμα ημέρα αυτός ο δαιμόνιος κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα να κατά. Είναι αυτός ο οποίος εμπνεύστηκε την τηλεοπτική συνάντηση Στέφανου Κασελάκη και Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από το rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτός ο οποίος μπαίνει κάθε βράδυ από το παράθυρο από το σπίτι του Νίκου Γουανιανάκη, του κλέβει μία τρίχα από το μουστάκι του και φεύγει μέσα στα μεσάνυχτα άφαντος. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπερ γκο φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.
1: Καλημέρα πλατσουρίστας. Είναι ο κύριος.

0: είναι και σήμερα ο κύριος Κυρούλης και εννοείται πως είμαστε πρώτον πυλών ενός μίνι καύσωνα που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο που καταφθάνει. Όμως να νιώθετε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί στην Δυτική Ευρώπη ο καύσωνας έχει χτυπήσει σε χώρες οι οποίες δεν έχουν καν air condition. Για τέτοιες θερμοκρασίες μιλάμε.
1: Μα τι φάση με αυτό το καύσωνα στην Ευρώπη, ο οποίος δεν έρχεται στην Ελλάδα?
0: Και βέβαια δεν είναι το πρώτο κύμα, αλλά είναι το δεύτερο κύμα πλέον του καύσωνα. Σκέφτεται τώρα μια χώρα όπως με Αγγλία που δεν έχουν air condition, γιατί δεν κάνει ποτέ 33 βαθμούς Κελσίου, να έχουν τώρα Ιούνιο 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Όπου να θα φτάσουμε να λες στη Γερμανία, πας Ελλάδα, ζακέτα να πάρεις.
0: Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Εμείς όμως ευτυχώς έχουμε και τη θαλασσίτσα μας, η οποία όσο ζέστη και να κάνει, δροσιζόμαστε, βρε αδερφέ. Και εννοείται πως στην παρέα μας έχουμε και το βοτανικό κήπο Κρήτης, όπου μας περιμένει με την απίστευτη φύση του σε 200 στρέμματα να την ανακαλύψουμε, δέντρα, φυτά και όλα όσα πραγματικά αξίζουν να τα δει κάποιος που επισκέφτεται το νησί μας. Λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Φουρνέ, στον Ομαλό. Και φυσικά ξεκινάμε από τα Χανιά τα αγαπημένα, όπου η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε είναι πολύ ωραία. Ξεκινάει σιγά σιγά ο καύσωνας, τα ποφορά και θα μειωθούν, οπότε καταλαβαίνετε, έρχεται ένα ωραίο σουκού. Προς το παρόν σήμερα Παρασκευή τα ποφορά και είναι 4, και εννοείται η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε, 12 η ώρα το μεσημέρι, είναι 30.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα 30 των Χανίων πάμε στα 31 του Ρεθύμνου. Αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία βρίσκεται στους 30 βαθμούς Κελσίου και τα ποφορά και εκεί, μάντεψε Γιώργο, είναι 4.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο όμως θα γίνουν 3, θα ανέβει και η θερμοκρασία και το σουκού θα γίνουν 2. Οπότε καταλαβαίνετε, όλοι σε παραλίες ακτές με μπρατσάκια, ωραία μαγιουδάκια και καπελάκια.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου και εκεί τα πράγματα είναι κάπως έτσι αεράτα, αφού η θερμοκρασία αγγίζει τους 31 βαθμούς Κελσίου και φυσικά τα ποφόρια είναι 4. Όμως έτσι θα παραμείνει το σκηνικό μέχρι και το βράδυ, όπου σιγά σιγά τα ποφόρια και θα μας αποχαιρετήσουν, θα μείνουν μόνο 2 και θα σκάσουμε από τη ζέστη το σουκού που καταφθάνει.
1: Μάλιστα. Αυτό όχι.
0: Όχι, έχουμε και το Λασίθι, Γιώργο.
1: Α,
0: και τις 3 μοναδικές πόλεις του. Πώς φαίνεται ότι ο Γιώργος δεν με ακούει καθόλου την ώρα που εγώ σας λέω τόσο σημαντικά πράγματα για τον κύριο Κερούλη? Αυτή την ώρα που μιλάμε στο Λασίθι, η θερμοκρασία βρίσκεται στους 30 βαθμούς Κελσίου. Τα ποφορά και είναι 4, μίσος που και 5 σε κάποια έτσι βουνά και λαγκάδια. Από αύριο όμως μειώνονται τα ποφορά και στο Λασίθι. Οπότε, όπως είπαμε και στην αρχή, βού στις παραλίες με καπελάκια, μαγιουδάκια, μπρατσάκια και αντιλιακάκια.
1: Μάλιστα, αυτό ήταν ο κύριο Κερούλη, κυρίε και κύριοι. Και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο Βοτανικό Πάρκο Κρήτης, όπου είναι μαζί μας και σήμερα. Αν έχετε σκάσει μόλις στο νησί, ψάχνετε εξορμήσεις, δραστηριότητες, ψάξτε, γκουγκλάρετε, μπείτε TripAdvisor, μπείτε Google Business, όπου και να μπείτε, είμαστε πετάστεροι. Να μας δείτε εκεί πέρα τι γίνεται, να δείτε εμπειρίες, φωτογραφίες, σχόλια από όλους τους χρήστες οι οποίοι το επισκέπτονται από όλο τον κόσμο, για να δείτε κι εσείς τι κάνετε πραγματικά. Μέχρι 6 χρονών τα παιδάκια μπαίνουν δωρεάν, μέχρι τις 6 ώρα είναι ανοιχτά και το εστιατόριο, το οποίο έχει πλήρως προσαρμόσει το μενού του με τις τοπικές γεύσεις. Θα βρείτε μόνο τοπικά προϊόντα, αλλά και προϊόντα από τον ίδιο τον βοτανικό κήπο, μέσα από βότανα, από διάφορα μπαχαρικά κτλ. Οπότε να το έχετε υπόψη, ψάξτε το, γκουγκλάρετε το. Εμείς φύγαμε, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά, σε διαφημιστικό break, το πρώτο για σήμερα, επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας. Μας έχετε στείλει γλέντια ήδη. Από χθες το απόγευμα μας στέλνετε γλέντια, ήμαρτον. Και νομίζω ότι πραγματικά σήμερα μια πολύ ωραία μέρα για να πούμε και τα μηνύματά σας, να σας καλωσορίσουμε και από πολλά χωριά. Αν μας ακούτε από τη δουλειά σας, αν μας ακούτε από νησιά εκτός Κρήτης ή από την Ομογένεια, περιμένουμε τα μηνύματά σας στην αρχή κάθε μισαώρου μετά το διαφημιστικό break. Λέμε τις καλημέρες μας. Οπότε να το έχετε υπόψη για να συντονίζετε κι εσείς και να ακούτε τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε. Γιατί πολλές φορές μας στέλνετε για να λέτε: α, δεν μου το είπατε εμένα στον αέρα, α, με ξεχάσετε εμένα. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Όλα τα λέμε. Απλά να πρέπει να είστε συντονισμένοι στην αρχή μετά από κάθε διαφημιστικό break. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
1: Music, please.

0: από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
3: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
2: Ποιον λες?
3: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
2: Α, εντάξει.
3: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
2: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω.
3: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω στον καρίσω έξω.
2: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
3: Α, ναι.
2: Ναι.
3: Δεν το έχω δει ποτέ.
2: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
3: Α, οκ. Okay.
2: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
3: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει.
2: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
3: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
2: Ρε φίλε.
3: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
2: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει.
3: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
2: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
3: ναι, ναι, τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
2: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
3: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
2: Να σου πω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
3: Ποτέ δεν ήμασταν.
1: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
4: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
5: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
4: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
5: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
4: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
9: Κύριε Προϊστάμενε.
10: Η καινούργια είσαι εσύ.
9: Ναι.
10: Παρακαλώ.
9: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
10: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
11: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
12: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ.

0: μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μηνύματά σας. Είμαστε στον αέρα σε όλη την Κρήτη. Μάτνες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Και φυσικά εκτός από το νησί εκπέμπουμε και σε όλο το Νότιο Αιγαίο, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Χάβδο, Σαντορίνη. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κογοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοσιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Πόπη που μας ακούει από το Ηράκλειο, στην Κατερίνα που μας ακούει από Αθήνα. Επίσης είναι παντρεμένη, λέει, με κριτικό, οπότε είναι σαν κριτική κι αυτή. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο Χρήστο που μας ακούει από Ρέθυμνο, στο Μινά που μας ακούει κι αυτός από Ηράκλειο και εννοείται στη Μαρίνα που μας ακούει από Ρόδο, από τις 7 πηγές συγκεκριμένα.
0: 7 πηγές. Καλημέρες να στείλουμε στον Κλειώκη, στην Κλειώκη, στη φίλη μας τη Γεωργία. Εδώ μας ακούνε από τη Γεωργιούπολη. Μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Κατευθύνονται κι αυτοί για βόλτα και μπανάκι και μας ακούνε. Καλημέρα στον Αργύρι, από τον Πλάτανο, από το Αμάρι, τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε και στο Καστέλι Κισάμου, αλλά και στο νοσοκομείο της Σούδας, το οποίο είναι συντονισμένο μαζί μας τώρα. Χαιρετισμού σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Παιδιά, σήμερα έχουμε σαμόλι στο χωριό μας, στο δημοτικό γήπεδο Μυσηριών, στο γήπεδο Λιτάβρου.
0: Όπω
1: χαμός θα γίνει, Γρηγόρη Σαμόλης, οπότε καταλαβαίνετε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και να περάσετε όμορφα. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο φίλο μας το Στέλιο που μας έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία από το Ρέθυμνο. Σφίζει από ζωή σου, λέει, έχει πολύ κόσμο. Α, και εννοείται πολύ ζέστη.
0: Καλημέρες όμορφες, Τζερμιάδο, επιτέλους, Μανώλη, Σέβα, Άρης και ο φίλος μας ο Νίκος. Την καλημέρα μας στο οροπέδιο Λασιθίου και στο Τζερμιάδο. Εμείς, λέει, παιδιά, εδώ θάλασσα δεν έχουμε, αλλά μια βουτιά στη Στέρνα τη ρίχνουμε. Καλώς να ορίσετε, παιδιά. Νομίζω ότι μια βουτίτσα έτσι στη Στέρνα, έτσι πριν το μεσημεριανό φαγητό, είναι ότι πρέπει. Ειδικά αν η Στέρνα δεν λιάζεται, βέβαια, και δεν έχει γίνει, πώς το λένε, βραστή από τον.
1: Και εγώ όταν ήμουν μικρή, είχαμε μια Στέρνα η οποία ήταν πεντακάθαρη. Δεν ήταν δικιά μας, ήταν των γειτόνων. Και κάναμε εκεί το πλατσουρισμά μας, την είχαν βάψει και μπλε από μέσα. Οπότε ένιωσε ότι ήσουν σε πισίνα.
0: Πάντως, γενικότερα με τις νέες, ας πούμε, πόσες από πληροφορίες που έχουν έρθει τώρα με την επανάσταση στην εποχή της πληροφορίας, λένε ότι αν κάνεις μπάνιο σε Στέρνα, γενικότερα θα κολλήσεις, ας πούμε, μικρόβια, θα έχεις, πώς το λένε, διάφορα θέματα, μυκήτιο, πώς τα λένε αυτά, όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολο τώρα, το σκέφτο, ξανασκέφτο άλλο. Δεν είναι όπως παλιά που παίρνανε φόρα τα παιδιά και μπαίνανε απλά σε μια Στέρνα.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά είναι να μπεις που θα μπεις, ας πούμε, είναι το νερό βουρκιά.

0: Φυσιασμένο.
1: Ναι, εντάξει, σε βούρκο δεν είναι κολυμπά, αλλά λέμε σε μια φυσιολογική στέρνα τέλος πάντων. Καλημέρες, Πόπη, Χρήστος και Λευτέρης. Να το σελάκανο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Πού είστε, ρε? Στείλτε καμιά φωτογραφία.
0: Φιλιά πολλά να στείλουμε στην Πρέβεζα, την αγαπημένη μας. Ακούτε δυνατά. Και αυτή την εβδομάδα η παραλία Αρτολίθια σας περιμένει. Έχει άγρια ομορφιά, καταγάλανε νερά. Και βεβαίως σας περιμένουμε και εμείς. Έχουμε σπίτι εξοχικό εκεί. Οπότε θα πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο, μας γράφει εδώ η Ελένη. Κοπιάστε.
1: Λοιπόν, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας έχει στείλει εκεί πέρα από την Δάφνη, στο Λασίδι, όπου σήμερα το βράδυ έχουν το γλέντι τους με το Μιχάλη το Χαρκιολάκι και το Γιώργο το Κουδουμογιαννάκι.
0: Τέλεια.
1: Να περάσετε τέλεια, παιδιά. Αγαπημένο συγκρότημα κριτικό. Απίστευτοι άνθρωποι, απίστευτη μουσική. Την καλημέρα μας να στείλουμε και στην Τίλισσο σήμερα το βράδυ, Κλείδωνας 2026, στην αυλή εκεί του προαύλιου χώρου του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας με τον Αντώνη Μαρτσάκη. Θα γίνει χαμός. Οπότε λοιπόν να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Τίλισσο και στο φίλο μας εδώ πέρα τον Μάριο, ο οποίος μας έχει στείλει την αφίσα. Γενικά τον Μάριο μας στείλει πολλά γλέντια εγώ τελευταία και μας βοηθάει πάρα πολύ να το χαρτογραφούμε.
0: Σε
1: ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Πάρα πολύ, Μάριε. Καλημέρα στον Κώστα και τη Λένα, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από το Μιστρά και μας στείλουν μια πολύ όμορφη καλημέρα. Την καλημέρα μας, παιδιά, και από εδώ. Τα φιλιά μας σε όλη την Κρήτη. Ερχόμαστε, λέει, 2 Αυγούστου Ρέθυμνο, μας γράφουνε.
0: Τι ωραία, και από το Ρέθυμνο εγώ θα σε πάω στον Φάρο των Χανίων. Μας έχετε στείλει πολύ ωραία ντοκουμέντα από τον χορό που κάνουν εκεί. Κάθε πότε είναι, Γιώργο, ο χορός που χορεύουν όλα τα συγκροτήματα και γίνεται η στρατιά.
1: Η στράτα.
0: Η στράτα, αυτό.
1: Κάτσε, εννοείς τη στράτα που γίνεται στα Χανιά.
0: Ναι,
1: στο λιμάνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, θα πρέπει να το κουκλάρω, δεν ξέρω. Δεν
0: νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με την Ειρήνη την Κατηδάκη για να μας πει περισσότερες πληροφορίες.
1: Πότε θα έρθει επιτέλους.
0: Εβδομάδα, οπότε θα έχουμε περισσότερα, ναι, και γι' αυτό αλλά και για άλλα πράγματα που γίνονται στα αγαπημένα μας τα Χανιά, την αγάπη μας.
1: Λοιπόν, να στείλουμε μεγάλη καλημέρα εγώ και στο Βόπερταλ. Εκείνο ο Στέλιος και η Νίκη.
0: Πού είναι το Βόπερταλ.
1: Πού υποθέτεις ότι είναι το Βόπερταλ.
0: Βόπερταλ.
1: Είναι σε ξένη χώρα, εντάξει.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Θα σε βοηθήσω, Ευρώπη.
0: Αγγλία.
1: Όχι.
0: Σκοτία.
1: Όχι.
0: Δεν θα το βρω ποτέ.
1: Έλα, άλλη μια ευκαιρία. Στόχευσε λίγο πιο κεντρικά.
0: Κεντρικά. Να πω Ισπανία.
1: Όχι, είναι κεντρικά σου παρεγόντω, σου πανότια. Λοιπόν, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν στο Στέλιο και την Νίκη από το Βόπερταλ στη Γερμανία. Όπου μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Παιδιά, καταγόμαστε, λέει, από τις μοίρες. Είμαστε, λέει, 10 χρόνια τώρα εδώ στη Γερμανία. Σας πετύχαμε, λέει, σε γκρουπ μας έχουν πετύχει εδώ. Μας έχουν βρει σε κάποιο γκρουπ από αυτά που ποστάρουμε συχνά πυκνά τα βίντεό μας το καλοκαίρι στο Νότο. Σας ανακαλύψαμε, σας ακούμε καθημερινά. Τα φιλιά μας, λέει, από το Βόπερταλ, το οποίο έχει και ελληνική κοινότητα εκεί πέρα. Και να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς.
0: Γεια σας,
1: λοιπόν,
0: γεια σας.
1: Καλημέρες να στείλουμε και στο Φραγκοκάστελο εκεί, στο Τάκη, τη Μαρία που μας ακούνε και μας στείλουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Πριν στείλουμε όμως και μια μεγάλη καλημέρα και στην Ανέκ Λάιν, στα οποία είναι συντονισμένη με όλα τα πλοία της αυτή τη στιγμή στο καλοκαίρι στο Νότο.
0: Εννοείται.
1: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το ναυτιλιακό προσωπικό και σε όλους εκείνους οι οποίοι ταξιδεύουν προς μια όμορφη κατεύθυνση αυτή τη στιγμή με την Ανέκ Λάιν.
0: Και έχουν ξεκινήσει και τα ταξίδια προς Έρυφο, από Ηράκλειο και προς Μήλο από Χανιά. Οπότε ευκαιρία να ανακαλύψουμε και άλλα έτσι όμορφα νησιά που περιτριγυρίζουν την Κρήτη μας.
1: Έτσι, να πούμε ότι μαζί μας εγώ σήμερα είναι ακόμα για ακόμα μια μέρα και το Flex One, το οποίο είναι η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple, που φέρνει τη σύντηση, την επιβράβευση και 18 άλλες παροχές σε μια μόνο εταιρική κάρτα. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να έχεις μια βίζα βασικά, την οποία τη δίνεις σε ένα εργαζόμενό σου, τη φορτώνεις, ας πούμε, με χρήματα τα οποία είναι με ένα ποσό το οποίο είναι πλήρως καλύπτεται από τα έξοδά σου.
0: Και να πούμε πως είναι και για τη μετακίνηση, επίσης πολύ πολύ σημαντικό.
1: Και έχει πολλά συμβεβλημένα καταστήματα. Μπείτε στο apple.gr εσείς που έχετε επιχειρήσεις και ψάχνετε κάτι έξυπνο για τα εταιρικά σας έξοδα για να ανακαλύψετε περισσότερα. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την μαγειρική.
0: Ας πάμε να φάμε.
1: Με τη μαγειρική της ημέρας παρέα με τα Φεστό Σούπερ Μάρκετ για να ανακαλύψουμε άλλη μια επική συνταγή, αυτή τη φορά γεμιστό καλό.

0: πάμε στην κουζίνα μας και σήμερα να δούμε τι καλό μας έχει ετοιμάσει εδώ ο Γοβερίγου. Έρχεται από το Ρέθυμνο η συνταγή και σήμερα. Και στο μενού μας έχουμε καλαμάρι γεμιστό με γάμο πίλαφο.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα είσαι έτοιμη.
0: Καλημέρα.
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι να μοιηθούμε άλλη μια φορά σε γεύσεις, σε μυρωδιές, σε ωραία πράγματα, κριτικά και αυθεντικά, αλλά και σε κάτι που μπορεί έτσι να παντρευτεί, αλλά να μην το έχετε καταλάβει ότι μπορεί να γίνει και να το καταλάβετε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε έτοιμοι παρέα με τα Super Market Festos να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και με πάνω από 220 καταστήματα σε όλο το νησί, σίγουρα θα βρείτε αυτό που αναζητείτε και για την μαγειρική σας την ωραία, αλλά και για το σπιτικό σας. Σας έχω λοιπόν σήμερα μια υπέροχη συνταγή από το Ρέθυμνο, συγκεκριμένα από τους Αρμένους του Ρεθύμνου, όπου εκεί ήταν ένα ωραίο γλέντι να γεννεί και ο μάγειρας ο Λευτέρης είχε ένα πρόβλημα, Γιώργο.
1: Για πες.
0: Ο γαμπρός από τη μία ήθελε θαλασσινά.
1: Ναι.
0: Γούστερ, παιδί μου.
1: Θαλασσινά στο γάμο του.
0: Ναι, ήταν ψαράς ο πατέρας του, τα θαλασσινά ήταν στην καθημερινότητά του, οπότε ήθελε και αυτός το στίγμα του να το δώσει με τα θαλασσινά.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη ήταν η νύφη που ήθελε όπως και δίποτε γάμο πύλαφο, γιατί γάμος χωρίς γαλομό πύλαφο δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Η κουμπάρη ήθελε νερακή άσχετο και η πεθερά ήθελε απλά να μην γίνουν ρεζίλοι.
1: Κοίταξε, δεν το αποκλείουμε σαν ενδεχόμενο. Και εμείς στο γάμο μας νομίζω είχαμε πυλάφι από χταπόδι. Τι είχαμε εμείς?
0: Αχ, δεν θυμάμαι. Είχαμε χτυπάει χταπόδι με πυλάφι.
1: Νομίζω κάτι τέτοιο δεν είχαμε.
0: Είχαμε.
1: Αφού είχαμε πει να μην σφαχτίζω για το γάμο και τέτοια δεν είχαμε πει.
0: Ναι, ναι, τέτοια είχαμε πει και άλλα πολλά είχαμε πει, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα το θυμήθηκα, υπάρχουν και άλλοι ανώμαλοι.
0: Έτσι, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε. Ο Λευτέρης, ο σεφ, είπε: παιδιά, μην τσακώνεστε. Εδώ είμαι εγώ να τα φτιάξω όλα. Να παντρέψω το καλαμάρι με το γαμοπύλαφο. Να το κάνω γεμιστό το ωραίο μας το καλαμάρι. Ναι, ναι. Και να βάλω και μέσα λεμονάκι, να κρασάκι.
1: Ωραιότατο.
0: Να μπουν στο φούρνο και να γίνουν ωραιότατα. Θα χρειαστούμε λοιπόν για το γεμιστό καλαμάρι με γαμοπύλαφο. Τέσσερα μεγάλα καλαμάρια.
1: Με το συμπάθειο. Με το συμπάθειο.
0: Ναι, ναι, με το συμπάθειο. Ένα φλιτζάνι ρύζι, καρολίνα γλασέ ό,τι έχετε, ένα μικρό κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, λίγο λαδάκι, τα πλοκάμια από τα καλαμάρια ψιλοκομμένα, 60 μιλιγκράμ ζωμό από κοτόπουλο ή κατσίκι για πιο έτσι γαμοπυλοφένια.
1: Όχι, Παναγία μου, θα ανακατευτώ κατσίκι μέσα στο καλαμάρι.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αλλά το γαμοπύλαφο θέλει το κατσίκι του ή το κοτόπουλο. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Μάλιστα.
0: Δύο κουταλίτσες του σούπα στάκα ή στακοβούτ.
1: Θα βάλουμε και στάκα μέσα.
0: Εννοείται, δεν γίνεται χωρίς γαμοπύλαφο και στάκα. Πάει πακέτο.
1: Έτοιμη για εξετάσεις θα είμαστε την επόμενη μέρα.
0: Χυμό από ένα λεμονάκι, λίγο λευκό κρασάκι, αλλά το πίπερο και εννοείται δυόσμο ή άνηθο, ό,τι έχετε εύκαιρο εκείνη την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχήν, πρέπει να ανακατέψουμε το γαμοπύλαφο με τη στάκα. Το μαϊντανό, αν έχετε, ή το. Αυτό που βάλει τέλος πάντων, τον άνηθο ή το δυόσμο. Μετά θα γεμίσουμε τα καλαμάρια μέχρι 3 τέταρτα, Γιώργο. Μην το πολυγεμίσουμε.
1: Α, μην το κάνουμε τη. Μην το στουμπώσουμε
0: μετά,
1: δηλαδή.
0: Σημαίνει, ναι. Και το κλείνουμε στα ανοίγματα με οδοντογλυφίδες.
1: Συγγνώμη, οδοντογλυφίδες, τι ακριβώς θα κάνουν εκεί πέρα?
0: Οι οδοντογλυφίδες τι θα κάνουνε?
1: Θα είναι σαν οικοδομικά υλικά, θα κρατάνε τα μπόσικα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Μετά θα ζεστάνουμε το λαδάκι μας σε τηγάνι και θα σοτάρουμε τα καλαμάρια μας για περίπου 2 με 3 λεπτά από κάθε πλευρά.
1: Α, θα τα τηγανίσουμε.
0: Ναι, θες να τα βάλουμε στο φούρνο?
1: Και καλύτερα.
0: Μπορούμε να τα βάλουμε και στο φούρνο. Ένα 20 λεπτάκι θα θέλουν στους 200 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Θα προσθέσουμε λίγο νεράκι και φυσικά τον χυμό του λεμονιού και θα μαγειρευτούν έτσι σιγά σιγά, όπως είπα, για περίπου 20 λεπτά.
1: Πάντως λίγη ώρα θέλουν.
0: Λίγη ώρα θέλουν. Το γαμοπύλαφο θέλει κάμποση διαδικασία.
1: Α,
0: δηλαδή να βάλεις μέσα όσα είπαμε, να βάλεις τη στάκα, να βάλεις το κατσίκι να βραστεί και αυτό, και μετά να πάρεις το ζουμάκι του για να γίνει το γαμοπύλαφο όπως πρέπει.
1: Είναι και ένα everyday πιάτο, να πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι,
1: μπορείς να το κάνεις στο σπίτι σου κάθε μέρα, έχεις όλα τα υλικά άλλωστε.
0: Απλά.
1: Και δεν κοστίζει και τίποτα όλα. Δεν κοστίζουν τίποτα όλα αυτά τα υλικά.
0: Μια χύτρα να έχετε, επειδή θα γίνει ούτως ή άλλως γρήγορα. Αν πάλι δεν έχετε χύτρα, φτιάξτε το από την προηγούμενη το γαμοπύλαφο και βάλτε το μετά μέσα στα ωραία, τα γεμιστά, τα καλαμάρια να γίνει χαμός να γίνει.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παρέα με τα Super Market Festos, τα οποία ήταν μαζί μας και σήμερα με 220 καταστήματα σε όλη την Κρήτη. Κάνουν χαμό, όπως και η μαγειρική της ημέρας, την οποία την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Γι' αυτό λέμε και να την κόψουμε επιτέλους. Να έρθει αυτή η στήριξη με τα αθλητικά. Να βλέπουμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Να έχουμε έτσι ένα, πώς το λένε, σχολιαστή της EuroLeague. Κάτι να μαθαίνουμε.
0: Εγώ λέω να δούμε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς που παίζουν δυνατά στα social media του καλοκαίρι στο Νότο. Έχουμε και τι δεν έχουμε και έρχονται κι άλλα ωραία πράγματα. Καταρχήν σήμερα κάνουμε την κλήρωση για τον δεύτερο καταστήμα. τα σειρά τυχερό που θα βγει ζωντανά στον αέρα. Για Σέριφο, όχι για, για Χανιά Μήλο.
1: Χανιά, σωστά.
0: Έχουμε την πόρτα τεράστιας αξίας θωρακισμένη με 18 κλειδώματα, τα οποία θα την κληρώσουμε και αυτή όπου να είναι.
1: Σωστά.
0: Από τη Σέρτο Πόρτα. Έχουμε το τριήμερο το φανταστικό στο Ρέθυμνο. Για ένα ζευγάρι που θα είναι πάρα πολύ τυχερό. Καλή, από την Απελάς.
1: Έχει γίνει σφαγή με το διαγωνισμό.
0: Λογικό, παιδιά, και έρθει κι άλλο διαγωνισμό τώρα την επόμενη εβδομάδα.
1: Έχουμε τις μπύρες.
0: Μπυρούκλες, χαμός θα γίνει. Με πόσα κυβότια δίνουμε?
1: Just Beers, 3 κυβότια με, παρέα με τη Fix Ελλάς. Σας κάνουμε δώρο κουτάκια, παρέα με μαντήλι συλλεκτικό για να σύρετε το χορό στα γλέντια. Και φυσικά συλλεκτικό t-shirt από την Fix. Και έρχονται και άλλοι δύο διαγωνισμοί.
0: Έτσι, έτσι. Και μην ξεχνάτε, μια και λέμε γλέντια.
1: Με τις παλέτες θα σας φέρουμε τις μπύρες.
0: Μια και λέμε γλέντια, έρχονται τα γλέντι hoppers, τα οποία πραγματικά τα περιμένουμε κι εμείς πώς και πώς. Να πιάσουμε το μικρόφωνο.
1: Ναι, και να πούμε εγώ ότι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το απόγευμα δεν θα είναι τα Magic Sun Stories?
0: Βεβαίως.
1: Τη Δευτέρα το απόγευμα στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί στα Λιοντάρια, θα είναι η κάμερα του Καλοκαίρι στο Νότο. Και θα είναι τα Magic Sun Stories εκεί. Οπότε όλοι όσοι θέλετε να πείτε, τι ώρα?
0: Έχιστε.
1: Τι ώρα?
0: Γύρω στις 5 η ώρα θα είναι εκεί.
1: Γύρω στις 5. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν γύρω στις 5, αν θέλετε να κάνετε τι τάχα μου, μια τυχαία βόλτα από το κέντρο και να είστε έτσι extravaganza με ωραία ρούχα, καπέλα κτλ. Και να πείτε τις δηλώσεις σας ωραίες, σας περιμένουμε. 5 η ώρα τη Δευτέρα στα Λιοντάρια στο Ηράκλειο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
0: Τι?
1: Όχι,
0: μουσική,
1: πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Ανέ Κλάιν, μπι επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58, Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.

0: Λουα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή, Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ. Yeah. Είμαστε στον αέρα σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθμινο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα.
1: Και εννοείται, πολλά πολλά φιλιακές σε εσάς που μας ακούτε μέσω του www.καλοκαίριστονότο.com. Είστε πολύ και σήμερα από όλα τα μέρη του κόσμου και πόσο χαιρόμαστε όταν βλέπουμε να μας στέλνετε μηνύματα, όπως η Δέσποινα αγαπημένη, η οποία αυτή την ώρα βρίσκεται στην Κύπρο, Γιώργο, και κάνει κυπριακές εργασίες by the sea, κατάλαβες.
0: Α, μάλιστα.
1: Μας έστειλε μια φανταστική φωτογραφία, είναι δίπλα αυτή στο κύμα.
0: Οι digital nomads, οι οποίοι δεν είναι και τόσο nomads, έχουν γίνει τελείως, να μην πω που τα γράφουν όλα. Και κάνουμε και λίγη δουλίτσα.
1: Ζηλεύουμε, ζηλεύουμε. Κάνει και για μας μια βουτίτσα. Και από την Κύπρο θα σε πάω στον Άγιο Νικόλαο, στη Δήμητρα, εκεί όπου η Δημητρούλα, η αγαπημένη μας, ετοιμάζει να βάλει στο φούρνο ωραιότατες μπριζολίτσες με πατατούλες και μανιτάρια. Και έχει βέβαια και την δροσερούλα της στη σαλάτα, της οποία ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα. Θα γίνει ένας χαμός, θα γίνει.
0: Λοιπόν, εγώ σήμερα το βράδυ έχουμε μια μεγάλη συναυλία στο γήπεδο Ηροδότου, στο Ηράκλειο, με τον Βασίλη Σκουλά. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ με καλή ευκαιρία. Όλοι όσοι είστε στην Κρήτη και ψάχνετε να ακούσετε από κοντά ένα αυθεντικό καλλιτέχνη,
1: ένα θρύλο
0: της κριτικής μουσικής, να πάτε να ακούσετε τον Βασίλη Σκουλά σήμερα το βράδυ στο γήπεδο του Ηροδότου. 9 η ώρα η προσέλευση, 10 η ώρα η έναρξη. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Οπότε λοιπόν, πραγματικά να το προγραμματίσετε.
1: Παιδιά, μας έχει στείλει ο Φίβος μια φανταστική φωτογραφία από τη Σούγια των Χανίων. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Πραγματικά μπράβο, μπράβο, και πόσο χαιρόμαστε να μας στέλνετε ωραία πράγματα από το νησί μας. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Αντωνία που είναι και σήμερα συντονισμένη και από τον μπαλκονάκι της. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Ολλανδία, στο Λάιντεν, στη Δέσποινα και την Αθανασία, η οποία η Γιώργο είναι για το μεταπτυχιακό τους εκεί στην Ολλανδία. Αλλά πρέπει να λέει πάρα πάρα πολύ ωραία. Όντως οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αλλά εντάξει, κάπως λέει, κάπως πηγαίνουμε κι εμείς να ρίχνουμε τις βουτιές μας. Εντάξει, δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα, αλλά κάπως την παλεύουμε, μου γράφει.
0: Καλημέρα όμως στο φίλο μας τον Μπάμπη και τη φίλη μας τη Λία από τους κάτω Αρμένους εκεί στο Ρέθυμνο. Τα φιλιά μας και στη Ζάκρο, στο Σταύρο και τη Γεωργία, που μας ακούνε από εκεί. Άλλη όμως μια Γεωργία, εγώ μας ακούει, αυτή η αγαπημένη μας από τις Αρχάνες, η οποία μας δίνει φιλιά, χαιρετίσματα. Και σήμερα λέει το μενού δεν έχει, λέει, κάτι σπουδαίο. Έχει αυγουλάκια τηγανιτά με πατατούλες και βλήτα, λέει.
1: Μια χαρά,
0: με
1: τέλεια.
0: Το καλό, λέει, να σμίξουμε, παιδιά μου, μας γράφει εδώ πέρα η Γεωργία. Τα φιλιά μας, Γεωργία, ωραιότατο το φαγητό σου. Βάλε στο τραπέζι, στρώστο και ερχόμαστε.
1: Έτσι, έτσι. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Δήμητρα, η οποία μας στέλνει ότι ο πρώτος Έλληνας λέει αστροναύτης ίσως ταξιδέψει στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Λέτε να του δώσουμε και τα ντολμαδάκια in space.
0: Κοίταξε, πιο εύκολο είναι να τα πάει αυτός. Η αλήθεια είναι παρά να τα στείλουμε μόνοι μας.
1: Να τα πάμε στο διάστημα.
0: Μάλλον κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Καλημέρα να στείλουμε στο Καρπενήσι, στη φίλη μας την Νεκταρία και τη Δώρα, οι οποίοι μας ακούν από εκεί και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από το Χαλάνδρι μας ακούει ο Θανάσης. Μπία πλατσουρίστα μας γράφει. Έλα, Θανάση, σε περιμένουμε. Καλημέρα στην Πάρο, Παρικιά, στο φίλο μας εκεί πέρα, η οποία μας ακούει και μας δίνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Ενώ να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ ξανά και στον Ντίσσελντορφ, πολύ Γερμανία σήμερα, στο φίλο μας τη Σάκη αλλά και τη Ρούμπη, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά φιλιά.
1: Η Άννα από τη Θεσσαλονίκη, παιδιά, μας έχει στείλει μια φωτογραφία από τα τυροπιτάκια της. Τι πάθετε τώρα, είναι και η ώρα τέτοια δύσκολη. Κάτι τυροπιτάκια, παιδιά, από σουσαμάκια από πάνω.
0: Και λίγο μελάκι τώρα εκεί.
1: Ναι, ναι, άμα θέλετε, μου λέει, σα στέλνω και τη συνταγή. Αλλά δεν είναι, λέει, τόσο περίεργη, είναι κανονικότατη.
0: Νάτι και η Κίσα μας, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος μας στέλνει εδώ πέρα για το event του στο Κρητικό σήμερα το βράδυ. Νίκος Πολυχρονάκης και Γιάννης Παπαδάκης, λέει, στην Αγκαραθιά. Καλυβιανής Κίσα μου, να περάσετε τέλεια, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε και στον Άγιο Στέφανο, στο Δήμο της Ιεράπετρας, όπου σήμερα το βράδυ έχουν γλέντι με τον Κωστή Σαριδάκη και τον Γιώργο Σαριδάκη να περάσουν υπέροχα. Πολλά γλέντια έχω εγώ απόψε.
1: Βέβαια,
0: παιδιά,
1: Παρασκευή σήμερα.
0: Καταρχήν στο Ηράκλειο έχουμε, δεν ξέρω, 5-6 γλέντια σήμερα το βράδυ. Είναι και τα ξυλουράκια στο Παγκρίτιο.
1: Βέβαια, δεν το συζητώ.
0: Σήμερα το βράδυ. Οπότε πραγματικά όλοι όσοι είστε στην Κρήτη, πραγματικά να διαλέξετε μια τέτοια εκδήλωση να περάσετε υπέροχα.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας. Ζωντανή σύνδεση με Αστυπάλαια. Φύγαμε.
1: Βεβαίως, και Τσούλα Φέστιβαλ.

0: Σήμερα το μενού έχει ξανά Κυκλάδες. Έχουμε πάει μέχρι στιγμής που και έχουμε πάει σερφ, έχουμε πάει Σαντορίνη από Κυκλάδες.
1: Έχουμε πάει Μήλο.
0: Έχουμε πάει και Μήλο. Όπου να θα τις κλείσουμε. Εντάξει.
1: Είναι πολλές ευτυχώς.
0: Σήμερα στο μενού άλλο ένα πολύ όμορφο νησί, Αστυπάλαια, που ψάχναμε φωτογραφίες για να ανεβάσουμε στα social media μας, να, έτσι να προπαγανδίσουμε λίγο την σύνδεσή μας σήμερα. Και νομίζω ότι πάθαμε πλάκα από την ομορφιά της. Δεν έχουμε πάει ποτέ, αλλά είναι ένας από τους επόμενους προορισμούς σίγουρα. Και σήμερα έχουμε τον αντιδήμαρχο μαζί μας για να μιλήσουμε για το Τσούλα Festival, το οποίο γίνεται και πραγματικά έχει γίνει viral. Οπότε πάρτε βαλίτσες, ετοιμαστείτε, έτοιμοι για τη Στυπάλαια, φύγαμε για Κυκλάδες.
2: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
3: Powered by Flex One, την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As.
1: Και πόσο χαιρόμαστε για αυτό το πρώτο μας ταξίδι στην Αστυπάλαια. Πηγαίνουμε παντού σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Πρώτη φορά στην Αστυπάλαια. Νομίζω ότι έπρεπε να πάμε πιο νωρίς. Και βεβαίως στην απέναντι γραμμή.
0: Δεν είναι και τόσο στην απέναντι γραμμή.
1: Τι έγινε, έπεσε γραμμή.
0: Έπεσε γραμμή, μάλλον. Οπότε ας ξαναπροσπαθήσουμε εγώ. Να πω εγώ για το Τσούλα Festival μέχρι να ξαναπροσπαθήσουμε. Ότι είναι η Τσούλα. Είναι, ακούγεται τώρα κάπως, ξέρεις, σαν το τραγούδι της Βύση, αλλά δεν είναι και τόσο αυτή η έννοια. Είναι ένα φυλαχτό της Αστυπάλαιας, το οποίο το κρεμούσα στην πλάτη της φορεστιάς τους οι γυναίκες για να προστατεύει από τις κακόβουλες σκέψεις. Και όλο αυτό που ξεκίνησε για το κακό μάτι και υπήρχε ένα στοιχείο από την αστική κουλτούρα και όλο αυτό το πράγμα, έγινε το όνομα τους, του φεστιβάλ τους. Και έχουν πολύ ωραία έτσι πράγματα τα οποία κάνουν για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον. Έχουν ένα πολύ ωραίο marketing το οποίο έχουν στήσει εκεί πέρα στο Τσούλα Festival. Έχουν πολύ ωραία ονόματα φέτος. Βλέπω εδώ πέρα ότι πραγματικά θα έχουν τη Μαρίνα τη Σάτη φέτος, έχουν την Εύη Καλογυροπούλου, τη Λένα Ντιβάνη. Έχουν ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο πραγματικά πρωταγωνιστεί και φέτος.
1: Και νομίζω πως είναι έτοιμος ο αντιδήμαρχος Καμπύλης Κωνσταντίνος να μας τα πει όλα.
0: Καλημέρα! Καλημέρα!
4: Καλησπέρα από Αστυπάλαια και τα δύο μαζί.
0: Λοιπόν,
4: καλά είστε?
0: Καλά είμαστε. Είστε κι εσείς ανεμοδαρμένοι όπως η Κρήτη ή κόβει κάπως εκεί? Πώς είναι τα πράγματα?
4: Ακόμα χειρότερα είναι εδώ, να ξέρετε τα πράγματα.
1: Δεν πειράζει, να παίρνουμε αέρα.
4: Αστυπάλαια, δωδεκάνησα. Αστυπάλαια, όχι Κυκλάδες.
0: Α, είναι δωδεκάνησα.
1: Έτσι, ναι.
4: Δωδεκάνησα, Αστυπάλαια, Τσούλα Φεστιβάλ. Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε όπως και όλο τον κόσμο, θα περάσουμε καταπληκτικά. Έχει γίνει viral όπως το είπατε προηγουμένως. Mm-hmm. Και σας ευχαριστούμε για τα πάρα πολύ καλά λόγια για το νησί μας.
0: Λοιπόν, καταρχήν, πώς ερχόμαστε στην Αστυπάλαια? Πείτε μας λίγο, υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση?
4: Στην Αστυπάλαια μπορείτε να έρθετε ακτοπλοϊκός από Πειραιά, mm-hmm, 5 φορές την εβδομάδα. Και μπορείτε να έρθετε και αεροπορικός από Βενιζέλος.
1: Α,
4: με 13 πτήσεις την εβδομάδα από Αθήνα.
0: Α,
4: και μάλιστα 3 πτήσεις την εβδομάδα από Ρόδο.
0: Α, έχει και από Ρόδο και από Αθήνα. Να δούμε πότε μας βάλουν και μια από την Κρήτη. Στην Κρήτη την έχουμε διακοσμητική, μόνο Αθήνα πάμε εμείς.
4: Να ξέρετε πώς το περιμένουμε αυτό το πράγμα και τι αγώνες κάνουμε για αυτό το πράγμα.
0: Είναι πραγματικά
4: να πόσο
0: κρίμα.
4: Θα θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Μακάρι
0: τώρα με τα νέα αεροδρόμια που φτιάχνουν εδώ να διαμορφωθούν λίγο οι καταστάσεις.
4: Μακάρι, ρε παιδιά, από το στόμα σας και στο θεού το αυτή.
1: Λοιπόν, γιατί η Αστυπάλαια λέγεται η πεταλούδα του Αιγαίου?
4: Γιατί άμα μας δείτε στο χάρτη, άμα δείτε το σχήμα της Αστυπάλειας, μοιάζει πάρα πολύ σε μια πεταλούδα.
0: Α, γι' αυτό, λόγω σχήματος δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποιος μύθος, κάποιος θρύλος από πίσω, ας πούμε, κάτι τέτοιο?
4: Όχι. Είναι μια πεταλούδα στο κέντρο του Αιγαίου, άμα τη δείτε στο χάρτη.
0: Εσείς εκεί έχετε τα πανηγύρια, τα γλέντια όπως έχουμε και εμείς? Έχετε και μουσικά event πέρα από το φεστιβάλ?
4: Έχουμε, βεβαίως. Έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια και πολύ ωραία πανηγύρια, ξεχωριστά πανηγύρια. Όσο περνάει ο καιρός, αναβιώνουν και πανηγύρια παλαιότερων χρόνων. Είχαν, ας το πούμε έτσι, ατονίσει λίγο, τα αναβιώνουμε και πια είναι, θα μπορούσα να πω, πάρα πολλά μέσα στο καλοκαίρι. Καλοκαιρινούς μήνες, γίνονται πάνω από 10 πανηγύρια συνολικά.
0: Εσάς η μουσική σας είναι με βιολί, είναι πώς είναι, ας πούμε?
4: Βιολί, βέβαια, βιολί, παραδοσιακό νησιώτικο βιολί και λαούτο.
0: Και λαούτο, μάλιστα. Η Αστυπάλαια, βάλτε μας λίγο στο κλίμα του νησιού, παράγει κάτι? Ποιο είναι το προϊόν της? Τι είναι αυτό το οποίο, ας πούμε, η Σαντορίνη έχει τη φάβα, ας πούμε, που την έχει διαφημίσει? Η Αστυπάλαια τι έχει, ας πούμε, τι παράγει το νησί για να το ψάξουμε έτσι, να το έχουμε κι εμείς στο νου μας?
4: Παράγει καταπληκτικό μέλι.
0: Μέλι.
4: Τη Μαρίσιο. Τη Μαρίσιο, καταπληκτικό μέλι, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Φτιάχνουμε τοπικά προϊόντα με το ζαφορά, όπως το λέμε εμείς, που στην πραγματικότητα είναι το σαφράν Κοζάνης.
0: Το
4: λέω έτσι για να καταλάβετε. Εμάς η τοπική παραδοσιακή μας κουζίνα βασίζεται πάνω σε αυτό το, σε αυτό το βότανο, το ζαφορά που το λέμε εμείς, το οποίο φυτρώνει αυτοφιές στο νησί της Τυπάλιας και κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο μήνα βγαίνει όλος ο κόσμος πάνω στα βουνά και πηγαίνει και το συλλέγει.
0: Τι ωραία.
1: Να κάτι που δεν ξέραμε. Ναι.
4: Και φτιάχνουν. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Λέω να κάτι που δεν ξέραμε και πάρα πολύ σημαντικό.
4: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην κουζίνα όμως. Σε αυτό θα φτιάξουμε τις λαπροπιτές μας, τα παραδοσιακά μας τα πουλιά.
0: Αντιδήμαρχε.
4: Το ρύζι με το ζαφορά, το ψάρι μας, πάρα πολλά πιάτα.
0: Πες μας τώρα, πες ότι ήμασταν φιλοξενούμενοι σου, μουσαφίριδες όπως λέμε στην Κρήτη, στο νησί, και έπρεπε να μας βάλεις ένα φαγητό στο τραπέζι που είναι το χαρακτηριστικό της Αστυπάλαιας. Δηλαδή, παιδιά, δεν μπορείτε να φύγετε από το νησί αν δεν φάτε αυτό το πιάτο. Ποιο είναι αυτό?
4: Αν ήταν Πάσχα, αν ήταν Πάσχα ή 15 Αύγουστο, θα σας βγάζαμε το λαφριανό. Το αρνάκι, γιατί να ξέρετε ότι έχουμε και πολύ μεγάλη παραγωγή από αρνί στην Αστυπάλαια και από γαλακτοκομικά προϊόντα.
1: Τέλεια.
4: Τυριά, πολύ ωραία γάλα κτλ. Και φτιάχνουμε λοιπόν το λαμπριανό μας κάθε Πάσχα και κάθε 15 Αύγουστο, που είναι το γεμιστό αρνί στο φούρνο, καταπληκτικό.
0: Τι ωραία.
1: Είναι και μεσημέρι.
4: Αν ήσασταν σε κάποια άλλη περίπτωση, θα σας φτιάχναμε το ρύζι με το ζαφορά που σας είπα τις προάλλες και το ψαράκι.
0: Το ρύζι.
4: Είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο φεστιβάλ, επειδή μας ρωτάει και ο κόσμος.
1: Που έρχεται την επόμενη εβδομάδα.
0: Την επόμενη εβδομάδα. Πείτε μας λίγο συνοπτικά, αντιδήμαρχε, τι θα δούμε και πού θα το δούμε αυτό. Πού γίνονται οι εκδηλώσεις αυτές?
4: Λοιπόν, πολυθεματικό φεστιβάλ. Αφορά πολλά και διάφορα πράγματα. Δεν έχει να κάνει μόνο με συναυλίες. Mm-hmm. Έχει να κάνει με θέατρο, έχει να κάνει με μουσικά δρόμενα, έχει να κάνει με εικαστικά, έχει να κάνει με μαγική. Έχει να κάνει με χιλιάδες δύο πράγματα. Mm-hmm. Εκδηλώσεις γίνονται κάθε μέρα και σε διαφορετικό σημείο.
0: Α, μάλιστα.
4: Έχουμε ανοίξει σε όλο το νησί. Πραγματικά κάποιος ο οποίος θα έρθει για το φεστιβάλ θα δει και όλο το νησί μέσα από το φεστιβάλ. Έχει ανακοινωθεί επίσημα το πρόγραμμα. Σε λίγες μέρες, για να μην πω ώρες, αλλά αύριο μεθαύριο σίγουρα θα ανακοινωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Τέλεια.
4: Μερικά από τα γνωστά ονόματα που θα κατέβουν θα είναι η Μαρίνα Σάλαντη, θα είναι ο Πανφλάχος, θα είναι οι Γιακίνηδες, θα είναι ο Κωστής Μαραβέγιας.
0: Πολύ ωραία.
4: Και οι αλήθειες που σίγουρα κάποιοι μου διαφεύγουν τώρα. Θα κάνουμε σινεμά με τον κύριο Οικονομίδη. Θα γίνει προβολή της Κωστής Κρέβας.
0: Και να πούμε ότι ο κόσμος μπορεί να δει το πλήρες πρόγραμμα για όλες τις μέρες.
1: Είναι και είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη και είναι το tsoulafestival.gr το site σας. Να μπει μέσα να μάθει όλες τις λεπτομέρειες.
4: Σωστά, και σε όλα τα social μπορούν να το βρουν παντού. Instagram, TikTok, Facebook. Άμα πατήσει κάποιο τσούλα μπορεί να δει και να πληροφορηθεί το πάντα σχετικά με το φεστιβάλ.
1: Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και είμαι σίγουρη ότι την έχετε.
0: Καλά. Ακριβώς, και να ευχηθούμε να είμαστε καλά και του χρόνου να βγείτε ξανά να μας πείτε όλα τα νέα από το όμορφο νησί.
1: Εγώ σας ευχηθώ να
4: έρθουμε. Μακάρι, ρε παιδιά, μακάρι. Χάρηκα πολύ που
0: τα φιλιά μας.
4: Ευχαριστούμε στην όμορφη Κρήτη.
1: Σας περιμένουμε και εμείς.
4: Σας περιμένουμε στο φεστιβάλ. Μακάρι να μπορέσουμε.
0: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
5: Music, please.
3: Ανέκ Λάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παραγών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
8: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
9: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
10: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
13: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καλοκαίρι στο Νότο! Yeah. Είμαστε αέρα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι εγώ, Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοφιάρης.
0: Δεν χάνουμε χρόνο, πάμε εντελώς στα μηνύματά σας.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες να πούμε στην Κωνσταντίνα, η οποία μας ακούει από το σπίτι της μαζί με τα παιδιά της. Τρία έχουν ζωή να έχουν. Εννοείται πως μας ακούει από τα Χανιά. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στην ηρωίδα, τη φίλη μας εδώ, την Ελπινίκη, η οποία βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο. Έχει πάρα πολύ δουλειά, λέει, σήμερα. Έρχονται και τα πρώτα κρουαζιερόπλια, από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε υπάρχει αρκετή κίνηση στο νησί και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, πίζει και αυτή η καημένη. Όπως μια καλημέρα να πούμε και στην Κατερίνα, η οποία μας ακούει από Ιεράπετρα.
0: Καλημέρες, όμορφες, στα Καπετανιανά, στο φίλο μας, στη φίλη μας τη Μαρία, τον Νίκο και τη μικρή Ελένη, τα φιλιά μας παιδιά. Καλημέρα, Κεραμές, Ρέθυμνο, στο Μανώλη και την Άννα. Την καλημέρα μας παιδιά. Να ζήσει το αίτιο, βαφτίσανε την κορούλα του στο προηγούμενο διάστημα. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα εκεί στην Αγία Βαρβάρα, στο Ηράκλειο. Ετοιμάζω τον Βασίλη Κυρί να μας στείλουν, λέει, πάκο με συνταγές από τη γιαγιά. Είσαι έτοιμη να τις υποδεχτείς εγώ?
1: Πανέτοιμη.
0: Καλημέρα να στείλουμε στο Γάλλο εκεί στο Ρέθυμνο που προετοιμάζονται και αυτοί, γιατί έχουν διάφορα πράγματα και ετοιμάζονται και ένα πανηγύρι τις επόμενες ημέρες. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ και εκεί κοντά. Πού το χάσα. Α, ναι, σήμερα στις Δαφνές, στην κεντρική πλατεία, γιορτή κρασιού με τον Νεκτάριο Σαμόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε το event.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στους φίλους μας που μας ακούνε από το Ηράκλειο, οι οποίοι περιμένουν, λέει, τη μαμά τους να τους πάρει από τα αγγλικά. Παρακαλείται η κυρία Ελένη να πάει, γιατί περιμένουν τα παιδιά τόση ώρα εκεί στην πλατεία βρίσκονται. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Φανούλα, η οποία γιόρταζε το προηγούμενο διάστημα, και ο Γιάννης θέλει έτσι να της πει χρόνια πολλά, μιας και μας ακούει και η ίδια.
0: Καλημέρες όμως στην Παναγιά, στην παιδιάδα εκεί, στο παρήλο μας, στο Βαγγέλη και τη Λουκία, οι οποίοι μας ακούνε. Την καλημέρα μας στον Τάσο και την Έλενα από τις Βασιλιές στο Ηράκλειο. Καλημέρα, Αρχάνες ξανά. Πολλοί Αρχάνες σήμερα έχουμε. Πολλά άτομα από τις Αρχάνες. Στο φίλο μας τον Χρήστο, τη Μαρία και το φίλο μας τον Άγγελο. Καλημέρα να στείλουμε στο Μιχάλη, τη Χαρά και το Λευτέρη, οι οποίοι κατευθύνονται προς τα Φαλάσσαρνα και μας ακούνε αυτή τη στιγμή από το κέντρο εκεί, στο Γανίων, όπου βρίσκονται.

0: καταπιεσμένους πλατσουρίστας, οι οποίοι μας παρακαλούν να τους δώσουμε τα εισιτήρια για μήλογο.
1: Α, τι ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά, δίπλα είστε το καραβάκι, έρχεται, φεύγει, άντε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Αργυρό, η οποία μας γράφει ότι η αδερφή της είναι στην Ελβετία, ζει πολλά χρόνια και της έγραψε χθες ότι η θερμοκρασία άγγιξε τους 38 βαθμούς Κελσίου. Απίστευτο. Εμείς εδώ δροσούλα, 30 βαθμούς, από το Ρέθυμνο μας ακούει και πίνει το καφεδάκι της Αμέριμνη. Γιατί δεν μην έρθει πίσω η αδερφούλα σου και πες, δηλαδή πού θα βρει καλύτερα.
0: Λοιπόν, μας έχουν ξαναστείλει, όπως είπες και πριν, για το γλέντι του Γρηγόρη Σαμόλη σήμερα στα Μισήρια. Το είπαμε, παιδιά, και πριν. Καλά να περάσετε. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε εγώ και στους Αποστόλους εκεί, όπου σήμερα το βράδυ στον προάβλιο χώρο της Κεντρικής Εκκλησίας θα είναι ο Μιλτιάδης Βαρουχάλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για το event αυτό. Να περάσετε υπέροχα και απόψε. Καλημέρα να στείλουμε επίσης. Έχω στην μπάλα, γίνεται χαμός. Επίσης, στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο και τη φίλη μας τη Μαρία, οι οποίοι εγώ μας ακούνε από την Ιεράπετρα. Μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Κατευθύνονται προς Μύρτος να κάνουν το μπάνιο τους και μας ρωτάνε αν κόβει. Παιδιά, πιστεύουμε τώρα ότι λόγω του ότι φυσάει στην Ιεράπετρα, λογικά πάντα κόβει προς το Μύρτος.
1: Εντάξει, γενικότερα έχουν πέσει τα μποφοράκια, οπότε μην μου αγχώνεστε καθόλου. Όπου και να πάτε, μια χαρά θα περάσετε άμα είστε διακοπές.
0: Καλημέρα να στείλουμε εγώ και στο Austria Resort and Spa, αφού είμαστε στον ομό Λασιθίου και εκεί κοντά στην Ιεράπετρα. Κυριακή 12 Ιουλίου έρχεται ο Βασίλης Τσιλιχρήστος, εορτασμός ενός χρόνου από τότε που ξεκίνησε το Θάλασσα Seaside, αυτό το πολύ ξεχωριστό ταξίδι. Ένας πολύ σπουδαίος παραγωγός και DJ, ένας βασικά γνωστότερος στην Ελλάδα. Θα είναι λοιπόν εκεί 12 Ιουλίου από τις 5 ώρα το απόγευμα στο Θάλασσα Seaside μέσα στο Όστρια.
1: Δεν χάνεται το συγκεκριμένο.
0: Δεν χάνεται, παιδιά. Εντάξει, τώρα νομίζω θα γίνει χαμός από τις 5 ώρα το απόγευμα. Warm up από τον Αντώνη Βασιλάκη και το Happy Harry. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με την κλήρωση τη ζωντανή για το ταξίδι των Anek Lines στη Μήλο από τα Χανιά. Οπότε να είστε συντονισμένοι, γιατί αν δεν απαντήσετε το τηλέφωνο, αναγκαστικά θα πρέπει να ξανακάνουμε κλήρωση και να πάμε σε επόμενο νικητή. Πάμε σε μουσική, επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: πάμε για να δούμε, είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε την κλήρωση του δεύτερου ταξιδιού κατά σειρά. Αυτή τη φορά σας πάμε στη Μήλο Χανιά. Και εννοείται πως περιμένουμε πως και πως να βγει επιτέλους αυτός ο νικητής στον αέρα και να μην έχουμε το άγχος του, δεν το σηκώνει και να πάμε πάλι στην επόμενη.
1: Να σου πω, χτυπάει τι στην πόρτα σου. Άνοιξε τη, ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Εντάξει, έχουμε πει ότι όλα αυτά τα τηλέφωνα τώρα από τις πρακτικές έχουν υποψιάσει τον κόσμο. Παίρνουμε κι εμείς, σου λέει, α, πάλι λεφτά θέλουνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εμείς λέμε δύο παρά κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση. Δηλαδή δεν έχει λίγο το νου σου εκεί, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι όμως να μην περνάει και ο χρόνος έτσι, γιατί δεν ξέρουμε πάλι τι θα γίνει. Οπότε λοιπόν, έχουμε πατήσει ήδη το κουμπί, έχουμε κάνει ήδη την κλήρωση. Έχουμε νικήτρια ήδη. Το όνομα είναι Κωνσταντίνα. Να δούμε αν θα. Τι θες, παιδί μου?
0: Τίποτα.
1: Ωραία. Να πούμε ότι έχουμε ένα τηλέφωνο εδώ τώρα μέσα στο στούντιο. Θα πάρει εγώ τηλέφωνο κατευθείαν την νικήτρια, να την βγάλουμε από εδώ κατευθείαν στον αέρα. Αν δεν απαντήσει, η διαδικασία είναι ως εξής. Πάμε ξανά σε κλήρωση. Οπότε λοιπόν, ας ελπίσουμε.
0: Κωνσταντίνα, πιάσει το τηλέφωνο.
1: Ας ελπίσουμε ότι η φίλη μας η Κωνσταντίνα θα πιάσει το τηλέφωνο.
0: Λοιπόν. Γιώργο, εδώ κάτσε εσύ εδώ με το κοινό και κάνε τη δουλειά σου.
1: Μόνος μου.
0: Μόνος σου.
1: Α, επιτέλους, παιδιά, να σας πω ότι. Εντάξει, συνεχίζεται αυτή η επέλαση που έχω στο γυναικείο φύλλο. Προχθές συνάντησα δύο γυναίκες από το πουθενά στο σούπερ μάρκετ, λιποθύμησαν. Λέω, ηρεμήστε, είναι όντως έτσι όπως το βλέπετε. Όπως είμαι στις φωτογραφίες με το Photoshop, είμαι και στην πραγματικότητα. Μπορεί να μην έχω μαλλιά, να είμαι λίγο πιο χοντρός, αλλά πραγματικά κρατιέμαι καλά, κυρίες και κύριοι. Και αυτό τις ενθουσίασε τόσο πολύ, όπου αυτή η σεξουαλική ντοπαμίνη, η οποία ανέβηκε στον εγκέφαλό τους, προκάλεσε αυτή την άμεση λιποθυμία. Τι έχουμε?
0: Για να δούμε, θα το σηκώσει η φίλη μας.
1: Για να δούμε, Κωνσταντίνα το όνομα. Θα πούμε το επώνυμό της στον αέρα, αν απαντήσει φυσικά. Έλα ρε Κωνσταντίνα, απάντησε τώρα. Νάτο.
2: Καλό.
0: Ναι. Γεια σου.
1: Καλησπέρα, είσαι η Κωνσταντίνα Βρέντζου?
2: Ναι, σωστά.
1: Είσαι στον αέρα του Καλοκαίρι στον Νότο, έχεις κερδίσει το ταξίδι για Μήλο.
2: Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επιτέλους.
2: Έχω σε δύο μέρες γενέθλια, εντάξει. Νομίζω τέλειο δώρο.
1: Τέλεια. Και νομίζω μπορεί να φύγει κατευθείαν, να δεν κάνω λάθος. Ορίστε, τα παίρνεις τα εισιτήρια και κάνεις τα γενέθλια σου στη Μήλο. Οπότε τι καλύτερο.
2: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Κωνσταντίνα, από
2: πού είσαι? Καλά, πάντα επιτυχίες.
1: Να είστε καλά. Από ποιο μέρος της Ελλάδας είσαι, Κωνσταντίνα?
2: Είμαι από Κρήτη, από Ηράκλειο.
1: Τέλεια. Θα πάρεις λοιπόν το αυτοκινητάκι, γιατί από τα Χανιά είναι το φεύγει το καράβι. Να πάρεις εκεί. Ποιο θα πάρεις μαζί σου καταρχήν?
2: Το σύζυγο.
1: Επιτέλους. Άντε να δει και αυτός μια άσπρη μέρα ο άνθρωπος. Ωραία λοιπόν. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι, να περάσετε υπέροχα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Πάντα
2: επιτυχίες και υγεία.
1: Ευχαριστούμε.
3: Η Κρήτη είναι εδώ.

καλοκαίρι στο Νότο.

0: Κάπως έτσι τελειώσαμε για σήμερα. Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, ευτυχώς, η τυχερή, το σήκωσα το τηλέφωνο, όλα πήγαν κατευχήν, το πρόγραμμα το κάναμε όπως έπρεπε, έχουμε και χρόνο για να σας χαιρετήσουμε. Τι καλά!
1: Μα καλά, πώς έγιναν όλα αυτά σήμερα!
0: Θαύμα, θαύμα!
1: Θαύμα, πραγματικά!
0: Μάλλον επειδή είμαστε στο μοντάζ και τελειώνεται, τελειοποιείται το βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο που έρχεται.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την αγάπη και όλα τα μηνύματα όλη την εβδομάδα. Όπως είπε εγώ, έρχεται το νέο βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να είστε συντονισμένοι, γιατί θα γίνει χαμός. Sky τρελό hit. Θα παίξει παντού Μύκονος εκεί. Πάρους θα είμαστε εκεί με τις γιαγιάδες. Θα γίνει κόλαση. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Και φυσικά ένα Σαββατοκύριακο έτσι θα περάσετε τέλεια. Όλοι όσοι είστε στην Κρήτη, αν είστε εδώ και μένετε, εντάξει, υπομονή. Αν είστε τουρίστες, να ζήσετε το δικό σας καλοκαίρι στο Νότο. Να πάτε να κάνετε τις βουτιές σας. Να φάτε το ψαράκι σας δίπλα στη θάλασσα. Να προσέχετε στους δρόμους. Να πάτε σε γλέντια. Να προσέχετε όμως στους δρόμους, γιατί οδηγάμε σαν τους τρελούς γενικά εδώ και είναι η δρόμη μας χάλια. Οπότε λοιπόν να προσέχετε. Μέχρι τη Δευτέρα, φιλιά πολλά σε όλους. Καλό σας.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κιμά από τις φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
2: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
3: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
2: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
3: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
2: Eternal Water. Διψάς...
3: τι λέω τόση ώρα.
2: Να το βρεις.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Locomondo Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
5: Από το πρωί του ακούν και τα κοκόρια.
6: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πει.
7: Θα με βοηθήσει να το πει,
6: Ναι.
7: Θες το διαβάσεις?
6: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
7: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
6: Όχι, αλλά δες τώρα.
7: Περιμένω να τελειώσει.
6: Όχι, είναι χαλή.
7: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
6: Εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
7: Να σου πω κάτι.
6: Παρακαλώ.
7: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
6: Πες τα.
7: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
6: Έχω
7: μπλέξει.
6: Συγγνώμη.
7: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
6: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
5: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Χοπ, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα?
9: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
8: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
9: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
8: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει?
10: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
11: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
12: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
13: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
12: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
13: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
13: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
12: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
14: Summer starts here.
10: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972 266 103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
9: App 92,9.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
3: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
8: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
7: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
8: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
8: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
11: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
12: Είμαι η Άννα.
13: Είμαι ο Λάκης.
14: Είμαι η Αφροδίτη.
15: Είμαι ο Γιάννης.
16: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
17: Είμαι η Αγάπη.
18: Είμαι ο Δημήτρης.
19: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
20: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
21: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
22: Όπως το συγκεκριμένο τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα τη μέρα μας, το αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι το αγαπάτε και εσείς και αγαπάτε και πάρα πολύ έντονα τη συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα. Ρία Ελληνίδου, αυτήν επέλεξα για να σου πω το σημερινό καλησπέρα. Είναι απόγευμα Παρασκευής και η διάθεση είναι τέτοια. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Πάμε, καλώς μου ήρθατε.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έτσι, έτσι, τέτοια είναι η διάθεση. Είναι Παρασκευής απόγευμα και πάμε να το ζήσουμε στο έπακρο και να περάσουμε καλά αυτές τις δύο ολόκληρες ώρες που ακολουθούν. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και σου προτείνω να ανοίξεις τώρα το Viber και να πληκτρολογήσεις το μήνυμά σου και να το στείλεις στο NA92,9 6931-929-929 ή στο Instagram, στο Facebook, οπουδήποτε και αν θελήσεις, και στο προσωπικό μου Βαγγέλης Πιπίου με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, Facebook και TikTok, γιατί όχι, και εκεί τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε γιατί έχω πολύ όμορφη διάθεση και αυτό το απόγευμα Παρασκευής.

σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Έτσι ακριβώς, Καλλιόπη μου. Τελευταία Παρασκευή του Ιούνιου. Η σημερινή από την επόμενη εβδομάδα και στα μέσα θα λέμε και καλό μήνα. Όμως μπροστά μας έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου. Καλησπέρα στην αγαπημένη Pizza Fan, αλλά και στο smartpart.gr για σένα που σου αρέσει να κάνεις ηλεκτρονικά ψώνια. Νομίζω ότι το smartpart.gr θα σε ικανοποιήσει πλήρως.

0: τι κάνει. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, διάβαζα το πρωί κάτι πολύ ωραίο, το οποίο φέτος θα είναι και πιο διευρυμένο, γιατί μπορεί μετά τον πόλεμο να σιγά σιγά να ξεκινούν να πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα, αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, είναι τσιμπημένο. Οπότε φρόντισε το κράτος, ξέρεις όλο αυτό, να φτιάξει ένα πρόγραμμα τουρισμού για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Οπότε σου προτείνω να φτιάξεις βαλίτσες, γιατί το τουρισμός για όλους 26-27, ναι, μην κοιτάς ότι θα βγει στον αέρα τον Αύγουστο, τι πιο φυσιολογικό να βγει τον Αύγουστο, αλλά αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, αν θέλουμε χειμερινές διακοπές, να τις προγραμματίσουμε. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο, οπότε εσύ μπορείς να κανονίσεις χειμερινές διακοπές σε κουπόνια, τα οποία μια επιδότηση η οποία θα ξεκινάει, λέει, από τα 200 ευρώ και θα φτάνει μέχρι και τα 600. Οπότε, ξέρεις, επειδή και όλα αυτά θα είναι διευρυμένα, θα μπει αρκετός κόσμος μέσα, αν πάνε όλα καλά και δεν κολλήσει το σύστημα. Ξέρεις αυτά τα τυπικά. Κόλλησε το σύστημα, δεν υπάρχει, δεν είναι υπεράριθμες οι αιτήσεις και όλα αυτά. Αν μπεις, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία διαδικασία, αν σου αρέσουν και οι χειμερινές διακοπές, να τις κάνεις μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το Τουρισμός για Όλους.

Εγώ θα το ξαναπώ και δεν θα σταματήσω να το λέω, γιατί το Σάββατο είναι η αγαπημένη ανδρομάχη στο Ριβιέρα και όλοι θα είμαστε εκεί. Σάββατο 27 Ιουνίου, αύριο το βράδυ, στο Ριβιέρα Beach Bar. Λοιπόν, θα είμαστε όλοι εκεί και μαζί με εμάς θα είναι και η ανδρομάχη, η οποία θα είναι live σε μια καλοκαιρινή βραδιά δίπλα στο κύμα για να ακούσουμε όλες τις επιτυχίες της. Το παραπονάκι μου, το φλιτζάνι, το πάρε ρεπό, το καλέ ποιος είναι αυτός, όλο αυτό το σούσουρο εννοείται και αυτό, όλα αυτά τα πει. Την αγαπάμε την Ανδρομάχη, πέρυσι είχε ξανάρθει στο Ριβιέρα σε μια βραδιά η οποία πολλοί θα τη θυμούνται, γιατί η ενέργεια της Ανδρομάχης είναι πραγματικά αξιοζήλευτη. Παρέα με τον A92,9 θα πάμε και αύριο το βράδυ σε μια βραδιά η οποία ξεκινάει στις 9 ακριβώς. Αν θέλεις να κάνεις την κράτησή σου, τηλεφωνείς στο 6972-266-103 και εννοείται ότι παρέα θα πάμε με τον A92,9. Χορηγός η Αρμουτάκης Προκάθ, το πρώτο όνομα για το σπίτι μας. Εκεί δημιουργούμε κατοικίες που συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό, υψηλή ποιότητα και καθημερινή άνεση. Με συνέπεια και επαγγελματισμό φροντίζουμε κάθε κατασκευή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σήμερα. Επικοινωνούμε μαζί τους στο 2810 54 55 51 για οποιαδήποτε απορία και αν έχουμε, ή τους βρίσκουμε από κοντά στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

Κάθε πρωί σου κάνει συντροφιά η Κάλια τα Κανάλι και ο Βαγγέλης Χατζηδάκης μέσα από την εκπομπή με τίτλο «Απ' το πρωί». Έτσι, από το πρωί χαρίζουν απλόχερα χαμόγελα, γιατί ο Βαγγέλης με το χιούμορ του, η Κάλια με τις ερωτήσεις και τις απορίες της και γενικότερα όλο αυτό το ωραίο του πράγματος, εμένα προσωπικά μου κρατάνε πάρα πολύ ωραία συντροφιά. Τους προτείνω ανεπιφύλακτα. 8 με 11 κάθε πρωί, Κάλια Δακανάλη και Βαγγέλης Χατζηδάκης. Βαγγέλης Χατζηδάκης και Κάλια Δακανάλη, έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις εδώ στον A92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα παρέχει αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Έχει κοιλιά για τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
5: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Πάλι κρύο το νερό.
8: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
7: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
8: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Summer starts here.
10: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
13: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Η Γεωργία θέλει να ακούσει Νατάσα Θεοδωρίδου με μήνυμα που έστειλε και εγώ χατήρια δεν χαλώ. Γεωργία μου, αγαπημένη, μ' αρέσει και εμένα η Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν μου είπες τραγούδι, οπότε μου τα αφήνεις πάνω μου, να φανταστώ. Οπότε λέω να ακούσουμε το καινούργιο της, το φορτηγό, έτσι. Να πάρουμε ένα φορτηγό, να τα σαρώσουμε όλα και να πάμε. Όπου μας βγάλει, να πάμε. Λοιπόν, καλώς μου ήρθατε. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα του Απλά Καθημερινά Απόγευμα Παρασκευής εδώ στο ΝΑΠ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

1η Ιουλίου θα δούμε τα Mad Video Music Awards, οπότε περιμένουμε. Βέβαια, τα έχουμε δει σε βιντεάκια, αλλά όταν τα βλέπεις σε άλλη ποιότητα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Κάθε καλοκαίρι εγώ αυτό περιμένω για να ξεκινήσει, ξέρεις, να καταλάβω ότι α, ωραία, είδαμε τα Mad Video Music Awards, οπότε ξεκινάει το καλοκαίρι. Λοιπόν, είδα, όλοι τα έχετε δει, θέλω να δω την συνεργασία μεταξύ Άντζελας Δημητρίου και Ρίας Ελληνίδου, θέλω να δω την αγαπημένη Μαριό με τον Ναπών, θέλω να δω την Τζάλα με την Αναστασία, θέλω να δω όμως και όλες τις και την Ελένη Φουρέιρα, εννοείται ότι θέλω να τη δω. Προς το παρόν πάμε να την ακούσουμε, γιατί έρχεται με το αεράκι της.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

ανώτερα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και ισανότερα εγώ θα ευχηθώ στην Pizza Fan, η οποία, εντάξει, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Έχει πάει, ρε παιδί μου, σε άλλο επίπεδο, αλλά από τα παλιά. Και έχει φτιάξει vintage collection σε πίτσες που έχουμε αγαπήσει. Ο Δημήτρης Καρμούτσος έχει μπει στην κουζίνα και έχει φτιάξει την θρυλική Βεζούβιο, την Καναδιάνα και την vintage special. Τις έχει πάει σε άλλο level με την Pizza Fan. Οπότε στις προτείνω ανεπιφύλακτα. Καταρχήν σου προτείνω να κατεβάσεις την εφαρμογή της Pizza Fan για να βλέπεις όλες τις προσφορές σε καθημερινή βάση. Και αν θέλεις να δοκιμάσεις, μπορείς να παραγγείλεις και μέσα από την εφαρμογή. Υπάρχει και προσφορά που σου δίνει Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό στα 9,50. Στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Δοκίμασέ το και πες μου.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
10: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι που πραγματικά μας αφορά όλους. Η τεχνητή νοημοσύνη μας αφορά όλους, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και υπάρχει μία νέα έρευνα από το MIT, το οποίο έρχεται όμως να μας χτυπήσει καμπανάκι, δείχνοντας ότι η υπερβολική μας εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να μας κάνει και λίγο πιο αφελείς, θα έλεγα. Άλλη λέξη χρησιμοποιούν εκείνοι, αφελείς θα πω εγώ. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όταν οι άνθρωποι βασίζονται τυφλά στην τεχνητή νοημοσύνη, σε εργαλεία που ξεδιαλύνουν τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο στο ίντερνετ, δολώνει η δική τους κρίση. Και έτσι υπάρχει μία σύγχυση σε αυτό. Αντί δηλαδή το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, να μας βοηθά να εντοπίσουμε τα fake news, μας κάνει να επαναπαυόμαστε, αποτέλεσμα να χάφτουμε, θα έλεγα εγώ, πιο εύκολα τα ψέματα. Οπότε θέλει λίγο προσοχή, θέλει λίγο να είμαστε λίγο πιο πονηρεμένοι με το AI και ό,τι μας λέει να το ξαναρωτάμε. Να του κάνουμε ερώτηση, είσαι σίγουρος, είσαι σε αυτό που μου λες, και θα δεις ότι πολλές φορές θα σου πει έχεις δίκιο, ίσως και να μην είναι έτσι τα πράγματα. Οπότε την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσεις, κάνε λίγο αυτό το twist και ρώτα το ξανά, είσαι σίγουρος για αυτά που μου λες.

Λίγο πριν το τέλος, είμαι εδώ για να σου υπενθυμίσω το απόψινό μας ραντεβού και το αυριανό ραντεβού με τον Παντελή Τσιμπινό στα Dex του A92,9. 12 με 2 κάθε βράδυ Παρασκευής και κάθε βράδυ Σαββάτου ο Παντελής Τσιμπινός είναι εδώ και φροντίζει μέσα από τις μουσικές του επιλογές στο να μας κάνει να διασκεδάζουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία, να πίνουμε χαλαρά το ποτάκι μας και μετά να βγαίνουμε να τα σπάμε οπουδήποτε τραβάει η όρεξή μας. Αυτό θα κάνει και απόψε το βράδυ και αύριο το βράδυ ο Παντελής Τσιμπινός εδώ μέσα από τον A92,9. Οπότε το ραντεβού μας απόψε 12 η ώρα το βράδυ, 12 με 2.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Υπέροχο Σαββατοκύριακο μπροστά μας, να περάσουμε καλά, να τσαλαβουτήσουμε, ελπίζω να γενικότερα να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας. Ραντεβού αύριο το βράδυ στην, εκεί, στην παραλία, στο Ριβιέρα, γιατί η Ανδρομάχη θα είναι εκεί, παρέα με τον A92,9 για ένα φανταστικό live. Οπότε, πριν το δικό μας ραντεβού την Δευτέρα το απόγευμα, θα τα πούμε όλοι εκεί, στο Riviera Beach Bar, στην παραλία του Καρτέρου. Ραντεβού εκεί και κλασικά μετά τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4 εδώ στο NAP 92,9. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να αγαπιέστε.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 3.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Νούμερο 2.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Σε θέλω καραπαγή μέσα στο λίγο.
7: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβαζε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
1: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτείο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
0: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, που είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
7: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις,

92,9. Ένα νερό κύρα βαγγελιό.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: νωρίς Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
7: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
6: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
7: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
6: Eternal Water. Διψάς...
7: τι λέω τόση ώρα.
6: Να το βρεις.
8: Summer starts here.
9: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
10: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδιαβάζεις.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσει να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω εγώ να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της Ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον Μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Έχω
2: μπλέξει.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
1: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
7: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
8: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
9: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
8: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
10: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: These beautiful things that I've got.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
7: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια.
6: Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο!
7: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Στο σπίτι με μόνη.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9, ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
4: Mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
4: Mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: App 92,9.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει, έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
2: διάγεται okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.

0: ποτέ δεν ήμασταν.
1: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
2: ΑΠ 92,9.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
17: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
16: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
17: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
16: Παγάσα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
18: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις. Από άλλο κόσμο.
19: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
20: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
21: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
20: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
21: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.
3: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
4: Αλήθεια.
3: Με δουλεύει, πιέψε λεγαζί.
4: Αλήθεια.
3: Και το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
4: Αλήθεια.
3: Ναι, βαρέθηκα τα ίδια.

0: Έλα.
1: Έλα.
0: Πες.
2: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
8: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
9: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
10: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
11: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσει να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατο.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της Ουμπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον Μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Έχω
2: μπλέξει.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
1: Επιτέλους, είμαι ένα θειό που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον app 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
4: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Ντροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ένα νερό κυραβαγγελιό.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις. Μάτια.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ξεφύλλεις αναμνήσεις

0: αγκαλιές.
1: Απ Top 5 νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 3.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Νούμερο 2.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Σε θέλω καραπακή μέσα στο λίγο.
7: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
6: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
5: Ποιον λες?
6: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
5: Α, εντάξει.
6: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
5: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
6: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω σφουγγαρίσω έξω.
5: Όχι, αυτό δεν πειράζει, έχουμε κοπέλα να το κάνει.
6: Α, ναι.
5: Ναι.
6: Δεν το έχω δει ποτέ.
5: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
6: Α, okay.
5: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
6: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
5: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
6: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
5: Ρε φίλε.
6: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
5: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
6: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
5: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Α,
6: διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
5: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
6: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
5: Να σου πω κάτι.
6: Παρακαλώ.
5: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
6: Ποτέ δεν ήμασταν.
1: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί. Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
5: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λιμάνι.
6: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972 266 103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πω.
1: Ναι.
2: Θες να το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω εγώ να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήτανε. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό, τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Έχω
2: μπλέξει.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
1: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
4: ΑΠ 92,9.
0: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Πατελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yeah.
4: Up 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Ένα νερό, κύρα, βαγγελιό.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Numero 5. Numero 4. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Νούμερο 3.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κλίματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
14: Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. 1, 2, 3.